0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Joshua Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
10: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
16: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
17: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

Τι ωραία που είναι να ξεκινάει η εβδομάδα έτσι η Δευτέρα με μπαλάντες σαν τις τελευταίες έτσι που διάλεξα, ε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ε, τι ωραία. Το Sing του Travis Cranberries Linger και τούτο τώρα. Έτσι, παιδί μου, χαλαρά. Χαλαρά στη Δευτέρα να μπαίνουμε, χαλαρά. Όχι με νεύρα. Άμα έχεις περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Δεν πρέπει να μπαίνεις τη Δευτέρα με φορά και με τα νεύρα τεντωμένα. Χαλαρά, που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Χαλαρά. Τα κατάφερε η εθνική ομάδα. Δύο φορές έπαιξε στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε Ολλανδία και σε Γερμανία. Έτσι. Ό,τι χρειάζονταν το πήρε. Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Και τώρα όλα τον Νοέμβρη θα κρυθούν όλα. Έχει πετύχει το στόχο της εθνική για την τρίτη θέση. Πάει για τα ανώτερα τώρα. Πάει για τα καλύτερα. Χαλαρά πάντα, έτσι, χαλαρά. Ένα παιχνίδι στην Ολλανδία και μετά μέσα εδώ στο Παθεσσαλικό με τους τελευταίους, με τους Σέρβους.

0: έτσι τραγουδάκια, πώς το λένε, μπαλαντούλες μας παίζεις. Βάλε δυο γαλλικά μπουζούκια.
1: Καλημέρα Στάθη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην παρέα.
2: Καλημέρα Τιμόθε, καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλε μου. Να ξέρεις ότι έχω το έχω κρατήσει πλέον, έτσι. Να το ξέρεις.
3: Έλα, γεια σου Στάθη. Ονομάζομαι Τιμόθεο. Τιμόθεο, έτσι, όχι όσε, μην μπερδεύεσαι. Και εγώ ασχολούμαι με το farming και το wine making. Και τώρα ασχολούμαι και με σένα.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Το κράτησα, έτσι εννοείται. Επικό, επικό. Μπαίνει στην κατηγορία επικά. Είναι μια κατηγορία την οποία έχει κατοχυρώσει ο φίλος μας ο Τάκης Ολιακόπουλος με αυτό το χαρακτηρισμό. Έτσι να τα λέμε αυτά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα. Έλα πάμε να τους ανεβάσουμε όλους, πάμε. Let's get.

0: 45-670, καφεδάκι από το φουρνάρικο. Και ό,τι τραβάει ο εξή σας. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στην κεντρική διαστάσεως στο Γαϊτάνη. Έτοιμο παράδοτες για οποιοδήποτε χώρο. Στις καλύτερες τιμές και με τις ευκολίες πληρωμής που κάνουν τις αγορές πιο απλές, πιο εύκολες, πιο γρήγορες. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Πολλές περισσότερες δόσεις αν δεν θες να χρησιμοποιήσεις πιστωτική κάρτα. Ή γενικά δεν χρησιμοποιείς πιστωτική κάρτα. Και έχει τους διακανονισμούς Welcome Store Ζακίνθου, όπου διαμορφώνεις έτσι ένα δοσολόγιο στα μέτρα σου, με 6 δόσεις, με 8 δόσεις. Ανάλογα βέβαια και το ύψος. Το συνολικό κόστος των αγορών σου. Και για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, το λαδολέμονο προσφέρει τα πάντα. Πλέον προσφέρει και μαγειρευτά, κατσαρόλα, φούρνο και κλασικά βέβαια τα κορυφαία ψητά του. 33-409. Για να παραγγείλετε, να μάθετε τι μαγειρεύει σήμερα το μεσημέρι το λαδολέμονο. Και την ώρα που θέλετε να είναι στην πόρτα σας. Καλημέρα Κώστα γιατρά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν Κώστα, δεν το βλέπω το Πασόκ να πηγαίνει καλά. Κώστα, δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά γιατί έρχεται νέο κόμμα. Έρχεται νέο κόμμα. Και θα λέγεται Generation Ελλάς. Γιατί θα είναι το κόμμα το οποίο θα αλλάξει την νοοτροπία της Ελλάδας. You know, νοοτροπία, read a book. Κατάλαβες? Read a book, νοοτροπία.
1: Τι κάνεις Ζίος, σε τι φάση πετυχαίνω?
2: Πολύ καλά, brother, on top of the world, man.
1: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
2: Κοίτα, για τώρα, τώρα, όχι.
3: Μη μας τραγίσεις την καρδιά!
2: Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές. Έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Generation Ελλάς, αυτό είναι.
4: What is this, a crossover episode?

0: Generation Ελλάς. Αυτό είναι.
1: Το δικό μας κίνημα.
0: Έχουμε καταλάβει.
2: Say the line, Bart.
0: Την νοοτροπία της Ελλάδος. Δεν έχει πετύχει, bro.
3: Νοοτροπία, read a book.
0: Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα.
4: Τι πράγμα?
0: Να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα.
4: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
5: Θες να κάνεις 10 παιδιά.
0: Yeah, I want a clan, bro. Ναι, και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια.
6: Είναι βασική πηγή του brain drain.
0: Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλο Ναϊκή Αμερική.
7: Είμαστε Ελληνάρες, πώς να το πω.
0: Ναι. Μέγας Αλέξανδρος, μπρο, αυτά που λέω, να κατακτήσουμε τον κόσμο.
8: Σαν το Μέγα Αλέξανδρο, τα ύψε.
9: Κοίτα λοιπά. Δεν πας σε διαβάζω, άλλο τη ζωή.
10: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκανδείς. Ξυπνήστε!
11: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
12: Τα βλέπεις. Έτσι είναι τα πράγματα, πλέον. Έρχεται. Θα κάνει και 10 παιδιά, λέει τον ένα από εδώ, τώρα θα κάνει αγόρια προφανώς. Τον ένα λέει το στείλω από εκεί, τον άλλον από εκεί παραπέρα, τον άλλο πιο πέρα.

0: πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Επιστρέφω σε λίγο. Στο μεταξύ 45-670. Έτσι, εσείς τηλεφωνείτε στο Φουρνάρικο για τις παραγγελίες σας. Έχετε χρόνο να το κάνετε μέχρι να επιστρέψω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
12: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: και φόντο το ίδιο βασίλεμα. Ζωγραφίζεις. Σε πιάνω σε περίοδο έτσι. Πώς να το πω. Με φθινοπορεινής ραστόνης.
1: Τι έγινε τώρα, το γύρισε στα ιταλικά.
0: Με τέτοια άγιο βασιλέματα που ποστάρεις, φίλε μου. Τι να κάνουμε, μας παρέσυρες. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα. Τι τραγουδάρα λέει για να ξεκινά υπέροχα η μέρα μου. Για το μάρε μάρε το λέει ο Τάκης αυτό, Μάκη. Yeah. Πάμε, back to back, δεύτερο ιταλικό.

Καλημέρα Ρίγκινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακή Τίνα Τάρνερ.

Κι άλλη χειροβομβίδα λέει αυτή τη φορά, έσκασε σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα στην Αχαρνών. Η καφετέρια η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου λέει, όταν είχαν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημίες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τις 4.30 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα πέρασαν από το σημείο και πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν χειροβομβίδα. Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Ξυπήσανε λίγο απότομα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, στη γειτονιά. Και επιχειρούν οι αρχές αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών. Και συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από το ύψος της οδού Φερών και της οδού Φιλής, καθώς και την οδό Ιουλιανού έως την οδό Υπήρου. Το λέω για αυτούς που κινούνται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό είναι και φθηνά τα διαμερίσματα προς τα εκεί, έτσι είναι. Γιατί το ρισκάρεις ρε παιδί μου, εντάξει, όπως και να.

μεταξύ καίγεται το σουφλί όλο το Σαββατοκύριακο και η φωτιά, η πυρκαγιά είναι πλέον ανεξέλεκτη η πορεία της και έχει περάσει και στη Βουλγαρία. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι χθες επιχειρούσαν 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 5ης, 6ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από χθες λοιπόν η πυρκαγιά στο Σουφλί πέρασε στην Ελλάδα, συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος, από τη Βουλγαρία.

Αρχιδιάδου γωνία. Και έμενε εκεί μέχρι το 1981. Μέχρι το 83. Δηλαδή εντάξει, την περίοδο εκείνη ιδρούσε η 17 Νοέμβρη, έτσι. Να αρχίσουμε λίγο να υποψιαζόμαστε.

Γι' αυτό λέει έκανε και μειωμένη θητεία λόγω μάχημης προϋπηρεσίας. Από τα γενοφάσκια σου δηλαδή. Ε, παιδί μου, είδες το κράτος. Ε, άμα υπάρχει κράτος, θα σε τιμήσει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα το εκτιμήσει και θα σε τιμήσει. Γεννήθηκες ουσιαστικά σε εμπόλεμη ζώνη εκεί πέρα. Δεν είναι.

Δεν λέμε πότε γεννηθήκες, δεν το λέμε. Εσύ το γράφεις, αλλά εγώ δεν το μεταφέρω γιατί για λόγους ευνόητους, καταλαβαίνεις τώρα. Βέβαια το γεγονός ότι γεννήθηκες εκεί και έμενες εκεί μέχρι το 83, κάτι μπορεί να υποψιάζεται εδώ οι φίλες που μας ακούνε, οι

0: Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο? Είχαμε ένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό οδηγού στην δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας συνέβη το ατύχημα, όταν το όχημα που συμμετείχε στον αγώνα εξετράπη της πορείας του στην απαιτητική ειδική διαδρομή προς τον Χιτά Αγρινίου. Ωραία, ειδική διαδρομή προς τα Σκουπίδια. Καλό, να κάνουμε και εμείς μια τέτοια. Εδώ ένα drift show στο Χιτά, στο Λίβα. Χιτά είναι ο Λίβας. Προς το παρόν είναι ακόμα Χιτά ο Λίβας. Δεν είναι Χιτή, είναι Χιτά. Έτσι μην ξεχνιόμαστε να τα λέμε για αυτά. Εργοστάσιο ακούγαμε, εργοστάσιο δεν βλέπουμε. Από την περίοδο του Κολοκοτσά τα ακούγαμε. Για τα Σκουπίδια, για το Χιτί που θα γίνει εκεί και τα λοιπά. Είχε βέβαια έτσι όραμα ο τότε δήμαρχος, ο στρατηγός, ο Παύλος ο Κολοκοτσάς, για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γιατί όπως έλεγε,
1: και εδώ είναι το δικό μας στοίχημα. Ποιο τουρισμό μιλάμε μέσα στα σκουπίδια και στα αποτρολήματα? Αυτή τη στιγμή εισάγεται σε σκουπίδια και τουρισμό με σκουπίδια δεν υπάρχει.
0: Τα έλεγε και τα έλεγε και με πυγμή, όχι. Έτσι.

λίγο για να ολοκληρώσω το θέμα. Σύμφωνα με το agrinio-press.gr, το διαβάζω. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο αγρινιώτης οδηγός, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού οχήματος στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με συνέπεια αυτό να εκτραπεί της πορείας του. Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής για τον απογκλωβισμό του τραυματία. Παρελήφθη μετά από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και βέβαια μετά το σοβαρό αυτό συμβάν ο αγώνας διεκόπη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο οδηγός έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. 31 ετών ο οδηγός του αυτοκινήτου. Αυτές τις ώρες νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Πάμε σιγά σιγά τη δεύτερη βόλτα στην αγορά με M People, don't look any further. Σε λίγο πάλι μαζί. 45-670 τηλέφωνο για να παραγγείλετε καφέ και ό,τι τραβέρω ξέρω από τον φουρνάρικο, το ψωμί της ημέρας.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Stigma Radio.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: αστείο, θα έχει το γάλα, ρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Μέρα, το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτο μέρος εδώ στον Στίγμα, 97-6-13 μετά τις 9. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και σε αυτούς που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα εκεί στο Νότο, καλημέρα. Έχει ξεκινήσει από κατάσταση του σκοπού. Τι λες τώρα, του κοιτάω του σκοπού, αλήθεια. Να δούμε, λέει, πότε θα τελειώσουν. Όντως έχει ξεκινήσει Τάσο ή πλάκα με κάνεις. Ε, με κάνεις πλάκα τώρα, δε. Ε, με πλάκα με κάνεις, δε. Πάνω από 800.000, λέει, Τόνι. Γράψε 800.000 παράνομα σκουπί, γιατί με το τεμάχιο τα υπολογίζεις. Αυτό είναι, λέει, και το τεράστιο πρόβλημα για τους εργολάβους. Α, για να στέλνεις ευχαριστίες στον κύριο βουλευτή μας σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Καλημέρα από τον Νότο, λέει, με τα τεράστια ποντίκια. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων, των τελευταίων μηνών θα λέει κανείς. Ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στη χώρα μας ξεπέρασε το 5%, έτσι. Άλμα. Ρεκόρ, τεντόγλου ο πληθωρισμός. Ε, τεντόγλου ή Μανόλο θα έλεγα, Μανόλο. 5,2 λέει. Ο πληθωρισμός των τροφίμων που είχε κρατηθεί χαμηλά τους προηγούμενους μήνες επανήλθε απλητικά. Το μοσχάρι ακριβένει με υπερδιπλάσιο ρυθμό, το κρέας συνολικά με σχεδόν τετραπλάσιο και η πορεία των τιμών στα τυριά είναι αυξητικές. Αυξητική η πορεία των τιμών, είναι αυξητική. Se mi guardo nello specchio con il tempo che è passato sono un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. Και όλα αυτά βέβαια χτυπούν αλίπητα τον οικογενειακό προϋπολογισμό με το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού να μετατρέπεται σε ένα διαρκή πονοκέφαλο για εκατομμύρια καταναλωτές. Εκρηκτικές διαστάσεις έχουν λάβει ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και αναγκάζονται πολλοί να περιορίσουν δραστικά τις αγορές τους, να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες και να αναζητούν ακόμη και τη μικρότερη χρηματική διαφορά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν βγαίνουν, είμαστε μονικοί και κάνουμε αντιπολίτευση και είμαστε μίζεροι. Τους ανθρώπους τους ακούνε άραγε οι αρμόδιοι. Τον κύριο, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο που λέει δεν θα το φάω. Ή τι άλλο είπε
2: ότι το έχει περιορίσει.
1: Το έχει περιορίσει. Την κυρία που λέει ότι από κρέας μόνο κοτόπουλο παίρνουμε, θα πετάξουμε σε λίγο. Τον κόσμο που παίρνει από τις προσφορές και μόνο. Η γυναίκα που είπε ότι παίρνει... Έπαιρνε μία φορά τη βδομάδα κρέας, τώρα το έχει πάει μία στις 15. Αυτό εισπράτεται. Το καταλαβαίνουν αυτοί που πρέπει. Γιατί εγώ βλέπω τους υπουργούς να προσπαθούν να παρουσιάσουν μία μαγική εικόνα με πινακάκια που κάνουν συγκρίσεις οι οποίες λίγο αφορούν τον κόσμο. Σε τελική ανάλυση ο κόσμος ξέρει, νιώθει, αισθάνεται πότε και με ποιους όρους ζούσε καλύτερα και πότε μπορούσε να γεμίσει το ψυγείο του. Και εδώ δεν μιλάμε για υπερβολές. Εδώ δεν μιλάμε για πολυτέλειες. Μιλάμε για το κρέας στο οικογενειακό τραπέζι. Η Ντενίζ έχει κάνει πάλι την έρευνα. Σας είπα, είναι πλέον το ρεπορτάζ της αυτό. Ντενίζ, κρεατικά.
2: Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν κάποια στοιχεία για να δούμε τις τιμές. Το κρέας λοιπόν, πόσο κόστιζε το 2020 και πόσο κοστίζει σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ, ξεκινάμε με το μοσχάρι. Το 2020, 10 ευρώ το κιλό. Το 2026, 18,50. Άρα υπάρχει μια αύξηση 85%.
1: 85% πάνω το μοσχάρι, μάλιστα. Πάμε και στο αρνί.
2: Αρνί, 9,5 ευρώ το κιλό το 2020 και το 2026, 23 ευρώ το κιλό. Εδώ μιλάμε για μεγάλη αύξηση, 142%.
1: Τραγωδία.
2: Συνεχίζουμε με το κατσίκι, 10 ευρώ το κιλό. Το 2026 σήμερα 23 ευρώ το κιλό με 130% αύξηση. Το κοτόπουλο 3 ευρώ το κιλό. Εδώ εντάξει υπάρχει μια μικρή διαφορά. 5 ευρώ το κιλό κοστίζει σήμερα το 2026.
1: Να με συγχωρείς. Είναι μεγάλη η άνοδος. Το κοτόπουλο κατέφευγε πολλοί κόσμος που δυσκολευόταν. Και τώρα έχει πάει 5 ευρώ το κιλό. Δεν είναι απλό. Και το χοιρινό.
2: Το χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το 2020 και το 2026 με 8 ευρώ το κιλό και υπάρχει μια αύξηση 60%.
1: Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάμα.

0: ακούσατε, έτσι τα ακούσατε. Αρνάν και άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι, έλεγε κάποτε ο Χάρι Κλίν. Βγήκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά με τις τιμές στα κρέατα. Η φέτα θα είναι, θα έχει μεγάλο σουξέ φέτος. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα. Στα έλεγα χθες για τη φέτα, στα έλεγα. Στα 16 ευρώ η φέτα. Τιμή σοκ. Πραγματικά τιμή σοκ. Τι να κάνουμε στη μοτσαρέλα, το γυρίσουμε τώρα. Η μοτσαρέλα δεν είναι και φθηνότερη, μην νομίζετε. Όχι μπουράτα, την απλή. Θέλετε και μπουράτα, μάθατε και την μπουράτα. Θέλετε έτσι να τρώτε μουράτα και μου παραγγέλλετε μπουράτα. Καλά δεν λέω, τιμόθε, καλά δεν λέω.

Έλληνες εντωμεταξύ καταναλωτές το 2025 για ένδυση υπόδηση ξόδεψαν 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Για ένδυση υπόδηση 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, λεφτά υπάρχουν, Μα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα θα μου πεις. Ναι ρε παιδί, ξέρω να το διαιρέσει δια του 11 εκατομμύρια πες. Έτσι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Σε αυτές τις έρευνες δεν ξέρω τι μετράει η Ελστάτ, ας πούμε, το τζίρο των καταστημάτων. Γιατί στα καταστήματα ένδυσης υπόδησης μπαίνουν και αλλοδαποί, μπαίνουν και οικονομικοί μετανάστες. Πώς από εκεί και πέρα μπορούν και βγάζουν ασφαλή συμπεράσματα για την κατανάλωση, για τον τζίρο, για το πόσο ξόδευσαν οι Έλληνες σε ένδυση υπόδηση, επαναλαμβάνω, οι Έλληνες, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αύξηση λέει 5,5%. Η μηνιαία συνολική δαπάνη των νοικοκυριών σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος. Ο ΣΕΠΕ λέγεται το, ΣΕΠΕ.

Λοιπόν, οι δαπάνες για ενδύματα υποδήματα σημείωσαν ανάλογο 2,5% του 2025.

0: που έχουν ακριβήνει όλα. Έτσι. Στα είδη διατροφής λοιπόν που, τα οποία έχουν ακριβήνει, υποχώρησε λέει το ποσοστό επί του συνολικού, επί της συνολικής μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών από 20,7 που ήταν το συνολικό μηνιαίο, στη συνολική μηνιαία κατανάλωση της οικογένειας, του νοικοκυριού, σε 20,4%. Για τις δαπάνες στέγασης 14,7%, για τις μεταφορές 13,6%, για αναψυχή, ταξίδια και εστίαση 11,8%, για την υγεία 7,6%, έτσι, και ένδυση υπόδηση 4,9%, 1,5% δηλαδή της συνολικής μηνιαίας δαπάνης, μέσης μηνιαίας δαπάνης του ελληνικού νοικοκυριού είναι για ρούχα, παπούτσια. Εκεί λοιπόν είχε άνοδο 2,5% το 2025. Λίγο μικρότερη από την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό της στο σύνολο της κατανάλωσης από 5% το 24 σε 4,9% το 25. Λοιπόν, σε χρήματα τώρα, έτσι για να καταλάβετε, η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ρούχα και παπούτσια ανήλθε το 2025 σε 443 ευρώ. 443 ευρώ χάλασε κατά μέσο όρο ο Έλληνας μέσα σε ένα χρόνο για ρούχα και παπούτσια. Τι καταλαβαίνει κάποιος, ένα ζευγάρι παπούτσια. Για να το πάρεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μιλάμε τώρα για ένα ζευγάρι παπούτσια, να είναι το που λέμε φιρμάτα, ξέρω εγώ. 90, 100 ευρώ, 120. Βάλε και ένα-δύο παντελόνια τζιν. 2-3 t-shirts. Μιλάω τώρα για. Πάει, το φάγες το 450. Καλά σόβρακο, καμιά κάλτσα. Ένα μαγιό για το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά. Γιατί παιδιά, εντάξει, σου λέει ας πούμε ο Έλληνας, έτσι, ένα παντελόνι τη βγάζω, παιδί μου, και ένα ζευγάρι παπούτσια, προτιμώ να πάω ένα ταξίδι, να πάω κάπου, να ξεφύγω, να... Για την αναψυχή του δηλαδή δεν θα κάνει τόσο πολύ οικονομία όσο αφού μπορεί να γλιτώσει χρήματα από, άλλες, από άλλα ψώνια, άλλες δαπάνες.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio.
6: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
7: Yeah, Sandy.
8: How you been, buddy?
9: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα.

0: θυμίζει κάτι. Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στίγμα Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. 15 λεπτά ακόμα μαζί εδώ στον Στήμερος 96. Με πιο έτσι ανεβασμένο ρυθμό τώρα. Εδώ στον Στίγμα. Το καθημερινό μας ραντεβού.

0: Και όχι μόνο από το www.sigmafm.gr, από το tunein.com, από το live24.gr. Το στίγμα ακούγεται παντού. Να στείλουμε λοιπόν τις καλημέρες μας στο Κέρεκ, στην Ολλανδία, στο φίλο μας το Τζον και τη φίλη μου τη Λεωνόρα. Coming soon, coming soon. Στο www.stigmafm.gr μπορείτε να με περιηγηθείτε και να δείτε τι παίζουν οι κινηματογράφοι, ειδήσεις, τι παίζει αυτή την ώρα ο DJ, τον τίτλο τραγουδιού, το όνομα του καλλιτέχνη, ακόμα και το εξώφυλλο του άλμπουμ που περιλαμβάνεται, το single που παίζει live. Ωραία πράγματα ρε παιδιά, ωραία πράγματα. Και άλλες ενότητες σαν σήμερα. Μπορείτε επίσης να ακούσετε εκπομπές που δεν προλάβατε να ακούσετε, δεν μπορέσατε να τις ακούσετε. Τώρα τελευταία βέβαια οφείλω να πω ότι το τεχνικό team εδώ του σταθμού έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Καλημερίζω το τεχνικό team και ετούμεθα να ανεβαίνουν οι εκπομπές μας, έτσι, αφού ηχογραφούνται, να ανεβαίνουν και όλα στο site. Έχουν ανέβουν από μέσα Ιουλίου νομίζω. Ξεχαστήκαμε λίγο το καλοκαίρι. She said she loves me, but just with her eyes. I'm feeling something. Λοιπόν, σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και ξεκινούν τα τηλεοπτικά παιχνίδια στα κανάλια και θα έχουμε βέβαια υλικό και από εκεί. Είχαμε λοιπόν ένα πολύ χαριτωμένο έτσι στιγμιότυπο σε πρόσφατο επεισόδιο του The Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου, με μια πονηρή ερώτηση που μπήκε και είχαμε ένα μυθικότατο διάλογο μεταξύ της Μαρίας και του Γερακιού. Έτσι, σας θέλω σοβαρούς και σοβαρές. Έτσι, γιατί μετά θα παίξει Μητσοτάκης. Ποιος γέλασε, ποιος γέλασε, γιατί γελάτε. Λοιπόν, την προσοχή σας παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθες Γεράκη.
2: Καλώς ήρθες Μητσοτάκη.
1: Επόμενη ερώτηση.
3: Ποια γέλασε, την άκουσα.
4: Γιατί γελάτε κυρία μου.
1: Θα το πω.
2: Πες το τι τώρα.
1: Το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω.
4: Πάμε. Αρχίζουμε.
1: Δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του.
4: Το γράφουμε αυτό.
1: Αλφα αργό. Βήτα χτίζω. Γάμα μπαλώνω. 12 seconds later. Αργήσατε και οι δύο να απαντήσετε.
2: Με ενθαρρύνει λίγο αυτό γιατί είναι μέγας λεξιπλάστης και αυτά συνήθως τα παίζει στα δάχτυλα.
4: Ναι.
2: Οπότε έχω μια ελπίδα. Το σκανάρισε για να μου δώσει χρόνο ή για να συνέλθουμε από το σοκ.
1: Παιδιά, έχω πάθει σοκ.
2: Εγώ πήγα εκεί γιατί κάπως αυτό μου φάνηκε έτσι πιο ταιριαστό και με το συγγραφικό έργο και με τη λέξη. Αλλά εντάξει, διέστηση και τύχη. Κατά κύριο λόγο.
1: Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι το Γεράκι.
3: Πάλι κουβά.
2: Λοιπόν, εγώ την Οδύσσια του Καζαντζάκη που είναι σωστά είναι με σίγμα, να μην νομίζει ο κόσμος ότι
1: έχει. Όχι, το ξέρουμε αυτό.
2: Έτσι το έκανα.
1: Το άλλο δεν ξέραμε.
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι σημαίνει. Την έχω κάνει επιμέλεια, τον δούλευα στην Οδύσσια του Καζαντζάκη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, είναι 800 σελίδες, μου βγήκαν τα μάτια.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ομολογώ ότι μέσα σε 800 σελίδες, φαντάζεστε πόσες χιλιάδες στίχοι. Δεν το θυμάμαι αυτό το ρήμα και σκέφτηκα το χτίζω με την έννοια ότι στα αρχαία έλεγα καβλός είναι το στέλεχος.
1: Φανού, στέλεχος.
5: Γενικότερα. Οπότε το κοτσάνι. Το κοτσάνι το στέλεχος. Από εκεί βγει άλλη σημασία, να ξέρουμε. Ναι. Και σχετικά μπορούσε επειδή έχει την έννοια της έγερσης, ανέγερσης.
6: Κτλ.
5: Το έμαθε όλη η Ελλάδα τώρα.
1: Βεβαίως το έχει μάθει πλέον όλη η Ελλάδα.
5: Μπορεί να γίνει και viral και να αρχίσει να το λέει. Oh, sorry που.
1: Με συγχωρείτε που.
5: Αλλά είχε μια τέτοια κίνηση.
1: Μπράβο. Συγγνώμη.
7: Καβλό μπιπ.
1: Αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση.
8: Τροπή σας με αυτά που παίζετε σήμερα.
9: Αυτό. Πώς το λες, Βασίλη?
10: Πανολεθριά.
9: Κώστα.
11: Ντροπή.
9: Ηλία.
12: Έσχος.
9: Κωνσταντίνε.
13: Όνειδος.
9: Δήμητρα.
14: Αποτυχία.
9: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
4: Ορίστε. Ήταν έτσι. Του Καζαντζάκη, από τον Καζαντζάκη. Το καβλώνω το βλό με όμικρον. Όχι με ωμέγα, με όμικρον. Μάθαμε λοιπόν ότι σημαίνει αργό. Αργό. Ή στην καθομιλουμένη. Αργό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου. Πώς να το πω. Άτοπο. Να το πω. Να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κάποιον έχεις ένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Και καθυστέρησες λίγο. Να πας. Και να πας και να πεις συγγνώμη που κάβλωσα, αλλά είχε κίνηση στον δρόμο. Είχε μποτιλιάρισμα. Πόσο κομψό είναι αυτό, ρε Σπύρο Φαραέ. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Τον Αγγερικό. Απ' τα παιδινά, απ' τα παιδινά. Για δεν ξέρω αν παρακολουθείτε έτσι το The Chase. Μαθαίνεις πάντως, μαθαίνεις. Είναι, παιδί μου, ένα από τα, έτσι, μια από τις τηλεοπτικές εκπομπές που αν τις παρακολουθείς, μαθαίνεις, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο σου σε τέτοιο βαθμό που θα εκπλαγούν και γύρω σου όταν αρχίσεις να χρησιμοποιείς αυτά τα οποία μαθαίνεις από το The Chase.

Λοιπόν, χθες ήμουνα με μια πολύ μεγάλη παρέα. Μια ωραία βόλτα. Είχαμε πάει με την λέσχη μοτοσυκλετιστών Ζαγκίνθου, με τις μοτοσυκλέτες μας. Το πρωί φύγαμε, πήγαμε στα Τριζόνια Φωκίδας. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σας το συνιστώ σαν προορισμό, δηλαδή όσοι δεν έχετε πάει μέχρι σήμερα, επισκεφτείτε αυτό το μικρό νησάκι, μόλις περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Άφακτο, προς γαλαξίδι, να το πω έτσι, από το παραθαλάσσιο χωριό των Χανίων, τα Χάνια Φωκίδας ή τη Γλυφάδα Φωκίδας. Είναι δύο οικισμοί που είναι ουσιαστικά ένας, είναι δύο ενωμένοι οικισμοί, κρατήσει τις ονομασίες τους. Αριστερά, δηλαδή στην ανατολική πλευρά, είναι η Γλυφάδα, και τυχαίο δεν νομίζω, έτσι, νότια και ανατολικά πάντα Γλυφάδες συναντάς. Και την δυτική πλευρά τα Χάνια, και απέναντι είναι η νησίδα των Τριζονιών. Μόλις 25, μόλις 2.500 στρέμματα. Και εκεί είχα μια κουβέντα, παιδί μου, πως με περνάει ο χρόνος, λέει, όσο μεγαλώνουμε πιο γρήγορα, λέει, περνάει ο χρόνος. Ισχύει αυτό, περνά πιο γρήγορα ο χρόνος. Αυτή η αίσθηση υπάρχει, η αίσθηση, ο χρόνος δεν περνάει πιο γρήγορα. Η αίσθηση όμως είναι αυτή. Αν έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση, είναι μια εμπειρία που πολλοί άνθρωποι περιγράφουν από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας που έμοιαζαν ατελείωτα μέχρι τις χρονιές της ενήλικης ζωής που μοιάζουν να εξαφανίζονται μέσα στη ρούχα.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση. Μια πρόσφατη μελέτη στο Memory and Cognition δείχνει ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να σχηματίζει νέες αναμνήσεις ίσως παίζει σημαντικό ρόλο. Τρεις θεωρίες λοιπόν για το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο. Μία από τις παλαιότερες εξηγήσεις το 1897 από τον Γάλλο φιλόσοφο Πολ Ζανέ προτάθηκε και σύμφωνα με τη μαθηματική του θεωρία, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, τόσο μικρότερο μέρος της συνολικής ζωής του αντιπροσωπεύει κάθε νέα χρονιά. Έτσι για έναν 20χρονο ένας χρόνος αντιστοιχεί στο 1/20 της ζωής του, ενώ για τον 80χρονο στο 1/80. Μια άλλη δημοφιλής ιδέα είναι ότι οι νέες εμπειρίες κάνουν τον χρόνο να φαίνεται πιο μεγάλος εκ των υστέρων, επειδή δημιουργούν περισσότερες αναμνήσεις. Εδώ σας θέλω, σε αυτό σας θέλω. Να δημιουργείτε νέες αναμνήσεις. Γιατί αντίθετα οι επαναλαμβανόμενες καθημερινές συνήθειες αφήνουν λιγότερα ξεχωριστά σημάδια στη μνήμη, με αποτέλεσμα οι περίοδοι αυτές να μοιάζουν συμπιεσμένες όταν τις ανακαλούμε. Και η τρίτη θεωρία εστιάζει στη λειτουργία του εγκεφάλου και στην επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Εκεί ο καθηγητής μηχανολογίας Άντριαν Μπέζαν έχει υποστηρίξει ότι καθώς μεγαλώνουμε, τα νευρονικά δίκτυα μεγαλώνουν και τα σήματα χρειάζεται να διανύσουν μεγαλύτερες διαδρομές. Αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει την επεξεργασία των εικόνων και να επηρεάζει την αίσθηση της διάρκειας του χρόνου. Η υπόθεση ωστόσο βασίζεται σε μία ανάλυση και χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο σε αυτή την περίπτωση. Έγινε μια μελέτη σε 120 ανθρώπους ηλικίας 20 έως 91 ετών και κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο γρήγορα ένιωθαν ότι πέρασε η προηγούμενη δεκαετία και ο τελευταίος χρόνος, ενώ οι ερευνητές εξέτασαν και τις αναμνήσεις τους. Να δημιουργείτε αναμνήσεις λοιπόν, για να μην σας φεύγει ο χρόνος, να μην έχετε την αίσθηση ότι φεύγει ο χρόνος γρήγορα.

0: Συγγνώμη, λέει, που κάβλωσα σήμερα. Σπάνια συμβαίνει, συνήθως είμαι στην ώρα μου. Χάρη Θοδωρίτση, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά θα πάει αυτό, καλά θα πάει. Όλη τη εβδομάδα τώρα θα έχουμε τέτοια. Κώστας Γιατράς Πασοκτζής, έχω πάει. Και πού δεν έχεις πάει εσύ? Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν είχες πάει στα Τριζόνια. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Γεια χαρά σε όλες και όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ηλιόλουστική η σημερινή ημέρα. Και να ξέρετε ότι μέχρι και, ναι, μέχρι και Πέμπτη περίπου ο καιρός θα είναι καλός. Μετά κάπως θα χαλάσει, έρχονται βροχές, αλλά μην το πάμε τόσο μακριά. Οκ, okay, σήμερα λοιπόν έθριος ο καιρός, ανώτερη θερμοκρασία στους 26 το μεσημέρι, δυτική βορειοδυτική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ, ενδέχεται και πάλι το βράδυ να ενισχυθούν στα 6 μποφόρ. Το συνηθίζει ο καιρός αυτόν τελευταία. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Διαθέτει έναν πολύ μεγάλο θεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι και εκεί πραγματικά βρίσκεται όλα τα είδη που θέλετε για να διακοσμήσετε και να ομορφύνετε το αγαπημένο σας, τον αγαπημένο σας χώρο. Τα έπιπλα της Sofa Company, υπέροχα, μοναδικά. Μια γκάμα, μια μεγάλη γκάμα πλέον σε χαλιά και μοκέτες. Φωτιστικά, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, υφάσματα, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, τα αξίζετε για να ξεκουράζετε το κορμί σας, να κάνετε έναν ονειρεμένο ύπνο. Μοναδικές τιμές όλα τα είδη, καθημερινά μεγάλες προσφορές. Πάντα μαζί μας είναι και η Levante Ferries. 4 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Τα δρομολόγια έχουν αναρτηθεί και είναι στο site levanteferries.com και όποτε υπάρχουν έκτακτα επίσης εκεί αναγράφονται. Ηλεκτρονικά μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας μέσω του site εύκολα και απλά. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και από εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στο στούντιο, στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Έχετε τρεις επιλογές, τρεις εφαρμογές, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Να πω σήμερα, για σήμερα μάλλον, χρόνια πολλά σε Τίνα, Χαρά, Χαρίτη, Χαριτίνα, Χαριτίνη, χρόνια σας πολλά. Έχουμε πολλές επετείους σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάθλιψη, που ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αυτή και την φροντίδα της. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτώνων με 1,3 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα. Στόχο βέβαια την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου στη μείωση των περιστατικών αυτής της σοβαρής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, παρακαλώ. Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη, είτε σε μια σχολική αίθουσα, σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Όπως είπαμε και πιο πριν, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΙΕ. Και τέλος να πούμε ότι είναι Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Και σήμερα διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών. Με στόχο βέβαια έτσι να αναδειχθεί ο σχολικός αθλητισμός. Πάμε να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου. Το 610 μετά Χριστόν, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1713 γεννήθηκε ο Ντενί Ντίντερο, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1850 πέθανε ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος Ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1918 πέθανε ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και φέρει το όνομά του το κεντρικό γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στη χωμάτινη επιφάνεια, το περίφημο Ρολάν Γκαρός, ένα από τα 4 Grand Slam τουρνουά τέννις παγκοσμίως. Το 1936 γεννήθηκε ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Το 1949-38, ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσεά. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του στον πόλεμο της Κορέας. Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετέπειτα πρωθυπουργού, προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά τον θάνατο, βέβαια αυτό συνέβη το 1955, μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος, και ήταν το 1962 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο σίγγλ των Beatles, παρακαλώ, που ήταν και η αρχή της επανάστασης στη μουσική. 1962. Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησαν όλα για τα θρυλικά σκαθάρια.

1962 λοιπόν, Beatles, Love Me Do. Και τέλος ήταν 5 Οκτωβρίου του 2011 όταν πέθανε ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής βέβαια με τον Steve Wozniak της Apple Computer.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου. Για να πάμε τώρα έτσι στην κεντρική επικαιρότητα. Καταρχάς έχουμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση στο παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, με κεντρικό βέβαια ομιλητή τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι βέβαιο φυσικά ότι θα απουσιάσουν δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος, και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής. Καλά, για τον Αντώνη Σαμαρά, εντάξει, κυρίως για τον Αντώνη Σαμαρά δεν υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία. Άλλωστε, ο ίδιος προετοιμάζει και το νέο του κόμμα. Να δούμε πότε επιτέλους θα ανακοινωθεί. Θα απουσιάσει, όπως λένε πληροφορίες, και ο Βαγγέλης Μεμαράκης, επίσης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Εκεί δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ότι δεν θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία στις εκλογές. Τη θεωρεί πολύ πιθανή. Για ποιο κόμμα όμως? Αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαντάζομαι να θεωρεί ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα κερδίσει και θα είναι και αυτοδύναμη. Δεν νομίζω. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που από ό,τι φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν την προσέγγιση των ίσων αποστάσεων σε Ελλάδα και Τουρκία. Διότι σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που θα παραμείνει μέχρι και αύριο για διάφορα ζητήματα, για την ενδυνάμωση, αν θέλετε, της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Όμως δεν πρόκειται να επισκεφθεί την Άγκυρα. Αυτή είναι η είδηση δηλαδή, ότι θα έρθει μόνο στην Αθήνα. Αυτό προφανώς και είναι και ένα μήνυμα, φαντάζομαι εγώ και λέω, προς την τουρκική πλευρά. Θα γίνει μια ανασκόπηση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο στην Ουκρανία κτλ.

Το ΠΑΣΟΚ τώρα ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος. Και μάλιστα καταθέτει το ίδιο πρόταση νόμου για το ζήτημα αυτό. Υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκή απάντηση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, χαρακτηρίζει τα μέτρα ημίμετρα, ότι ο στόχος είναι η επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος και όχι η επίλυσή του. Και έχει ήδη προαναγγείλει ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει στην Βουλή πρόταση νόμου για το θέμα αυτό με βάση το δικό του πρόγραμμα.

Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στα τοπικά μας, καταρχάς σήμερα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνδεθούμε λίγο αργότερα έτσι με την αίθουσα εκεί. Στην αίθουσα συνεδριάσεων ήθελα να πω, στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, εκεί γίνεται διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με ένα και μοναδικό θέμα: γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογων ανθράκων, ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. No matter how I try to keep the cool inside, I'm still in deep. I'm in deep love. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Μαρία Ρουσέα, σε ηλικία 97 ετών, η διακεκριμένη οικαστικός και ζωγράφος, η οποία γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, συμμετείχε σε πάρα πολλούς συλλόγους. Ήταν και μέλος του Καλλιτεχνικού Σωματείου Ελληνίδων και της Διεθνούς Μορφωτικής Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Ήταν μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ούγγο Φόσκολος, των φίλων του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, της Κινηματογραφικής Λέσχης Ζακύνθου, του Θεάτρου της Ζάκυνθος. Μια σπουδαία βέβαια έτσι πορεία, έργο, με πολλές εκθέσεις με τα έργα της. Μια σημαντική προσωπικότητα που άφησε το δικό της στίγμα στο νησί. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της εκλυπούσης.

0: Για να συνδεθούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: ΣΑΕΠΟ, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό.
0: Ακούμε τώρα τον κύριο Σπυρίδων Ιωάννου, είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Ερευνητική γεώτηση ΑΣΟΠΟΣ 1 βρίσκεται στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ, στο βορειοδυτικό Ιόνια Πέλαγος, σε βάθος θαλασσίου ύδατος περίπου 840 μέτρων. Οι σχετικές αποστάσεις θετικής της θέσης γεώτρησης από τις πλησιέτερες ακτές, διοικητικά όρια και λιμενικές αεροπορικές εγκαταστάσεις είναι 3,16 χιλιόμετρα ανατολικά από το όριο της ελληνικής.
0: Θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: 2020, που κυρώθηκε με τον νόμο 4716 του 20, 44,3 χιλιόμετρα δυτικά από τη δυτική ακτή της νήσου Οθονή στα Διαπόντια νησιά, 60,1 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το ακροτήριο Δράστης, νήσος Κέρκυρα, 54,9 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη Ιταλική αρχή και 129,4 χιλιόμετρα θαλάσσια δρομή ανεφοδιασμού μέσω του Βόρειου Διάβλου Κέρκυρας προς τη λιμένα Ιγουμενίτσας και 81,9 χιλιόμετρα απευθείας αεροπορική διαδρομή πτήσης ελικοπτέρου προς τη Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου, επειδή η κατάταξη του συνόλου του έργου, το οποίο αναπτύσσεται, ακολουθεί την υψηλότερη κατηγορία των επιμέρους συνιστοσών, το έργο κατατάσσεται συνολικά στην υποκατηγορία.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε χρόνο στην πορεία να και πάλι να συνδεθούμε με την αίθουσα συνεδριάσεων στην περιφέρεια, στην Κέρκυρα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η εταιρεία Μπράτης στην πόλη διαθέτει κατάστημα Φωσκόλου 19. Εκεί θα βρείτε τα λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ Νεφ. Και όλα τα είδη που διαθέτει η εταιρεία Μπράτης είναι σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά.

τα δικά σας μηνύματα εδώ στο στούντιο μέσω email ή Viber ή WhatsApp από την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Γιώτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως

0: Ιωνικός καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Είναι σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα με την γεώτρηση, την έρευνα υδρογονανθράκων, γεώτρηση στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Θα συνδεθούμε και αργότερα και πάλι με την αίθουσα εκεί στην Κέρκυρα που γίνεται συνεδρίας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, διότι η παραγωγή στην Ζάκυνθο, ο αγροτικός κόσμος διανύει και θα έλεγα ότι μπαίνει σε μια ακόμα πιο δύσκολη περίοδο, διότι βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος παραγωγής, με προβλήματα στην παραγωγή, με την τιμή του ελαιολάδου, με την εκκρεμότητα στις επιδοτήσεις και ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα προκύπτει, διότι στις 16 του μήνα, 16 Οκτωβρίου, θα οδηγηθούν στο δικαστήριο 18 αγρότες από το νησί μας για τη συμμετοχή τους σε αγροτικές κινητοποίησεις του παρελθόντος. Αντιδρά ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου, χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο θέμα ως ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Ζήβας, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ζήβα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο λογάκια για το θέμα που έχει προκύψει.
0: Για να πούμε λοιπόν για το θέμα αυτό που αφορά τους 18 συμπολίτες μας, τους αγρότες.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που γίνεται τώρα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά το τέλος της σεζόν, όταν τελειώσει η φούργια του τουρισμού, ας πούμε,
0: ναι,
1: και μετά από επίσκεψη κάποιου πρωτοκλασσάτου κυβερνητικού στελέχου στο νησί, όπου θα υποσχεθεί ότι θα στηρίξει το πρωτογενή τομέα, τις επόμενες μέρες έρχονται στα σπίτια μας κλήσεις από την αστυνομία για να δώσουμε απολογία για τις κινητοποιήσεις που συμμετείχαμε, και μετά ξανά πάλι την επόμενη χρονιά πάλι το ίδιο, και μέχρι φτάνουμε στο σήμερα, στο τώρα, όπου ήρθαν οι κλήσεις για τη δίωξη, για το δικαστήριο.
0: Για ποιο θέμα, ποια είναι η κατηγορία για τους 18 αυτούς αγρότες?
1: Η κατηγορία είναι ότι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του 22, του Φλεβάρι του 22, εδώ και σχεδόν 5 χρόνια πίσω πάμε,
0: ναι,
1: που είχαν γίνει την περίοδο του 22 στην περιοχή της Λούμπας. Αυτή είναι η κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Και καλούν τώρα να δώσουν εξηγήσεις και στο ενώπιον του, του δικαστηρίου 18 αγρότες, οι οποίοι επί το πλείστον είναι μεγάλης ηλικίας, είναι αγρότες που έχουν προβλήματα υγείας, ανάμεσά τους είναι άτομο που κάνει αιμοκάθαρση 3 φορές το εβδομάδα, μέχρι πριν αποβιώσει ήταν και ένα άλλο άτομο, ο οποίος έχει πεθάνει πλέον.
0: Ναι.
1: Και καλούν τον ιδιοκτήτη του οχήματός του πριν από αυτόν να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να έχει δώσει, να τον έχουν καλέσει στην προανακριτική διαδικασία που γινόταν. Άνθρωποι του Μόχθου, άνθρωποι που έχουν περάσει το περισσότερο χρόνο της ζωής τους στα χωράφια τους, δουλεύοντας μέσα από αυτά που τα πονάνε τα χωράφια τους, έχουν ζήσει τις οικογένειές τους από αυτά και πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν ούτε να καλλιεργούν και να παράγουν, ούτε να ζουν τις οικογένειές τους. Εμείς λέμε ότι, εντάξει, δικαίωμα της δικαιοσύνης, ελληνικής δικαιοσύνης, είναι να καλεί όποια υπόθεση είναι ανεξάρτητη. Αλλά λέμε η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι ανθρώποι που καλούνται να λογοδοτήσουν. Και επίσης δεν μπορεί, γιατί αυτό φαίνεται, δεν μπορεί να γίνεται συγκεκριμένη στρατηγική χρήση του νόμου. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η σειρά των γεγονότων που γίνονται κάθε χρόνο, δεν είναι τυχαίο ότι τελειώνει ο τουρισμός, η τουριστική περίοδο. Έχουμε συναντήσεις εδώ, έρχονται μεγαλοστελέχοι και μετά καλούνται οι αγρότες να δώσουν απολογίες ή να πάνε στα δικαστήρια.
0: Καλά, τώρα τι σχέση έχει τώρα η επίσκεψη ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός στελέχους μιας κυβέρνησης?
1: Δεν ξέρω εγώ τι σχέση έχει. Εγώ σας λέω το γεγονός πως είναι. Με αυτή τη σειρά γίνεται, και αν θέλετε μπορούμε να ανατρέξουμε και με την επαφή που έγινε πριν 3 χρόνια στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με κάποιο στέλεχος της, δεν ξέρω το βαθμό του, νομίζω ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
0: ναι.
1: Και μετά από 10 μέρες εμείς λάβαμε κλήσεις από την τροχιά να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις. Το ίδιο έγινε και πέρυσι, το ίδιο γίνεται και φέτος. Έτσι, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, αλλά 3-4 φορές τυχαία γεγονότα δεν είναι και τόσο τυχαία.
0: Μάλιστα.
1: Βάση περιπτώσει, εμείς δεν λέμε ότι θέλουμε ειδική μεταχείριση, απλά λέμε ότι αυτό, δεν μπορεί να ποινικοποιείται ο αγώνας επιβίωσης που δίνουν οι αγρότες. Και, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και η ανεξάρτητη σε πολλά εισαγωγικά δικαιοσύνη δουλεύει με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Δηλαδή από τη μία για τους αγρότες λέει έρχονται διώξεις και δικαστήρια κτλ. Και για όλους αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν τον κόπο του αγρότη, τα χρήματα του αγρότη για ψηφοθυρικούς λόγους, υπάρχει, πώς να το πούμε, διαφορετική μεταχείριση και ειδικά άρθρα προάγει η κυβέρνηση για νομιμοποίηση των παράνομων επιδοτήσεων, ώστε να την βγάλουν λάδι όλοι όσοι αυτοί καταχράστηκαν τα χρήματα του αγρότη.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, και να το πούμε να είναι γνωστό και στον κόσμο, όταν εμείς ζητάμε μια στήριξη, οτιδήποτε να δώσει το κράτος να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε την τροφή του λαού, μας λέει δεν βγαίνουν τα όρια, υπάρχουν όρια, το βαρέλι έχει φτάσει στον πάτο, αλλά όταν έχει να κάνει όταν έχει να κάνει με την πολεμική οικονομία, εκεί τα χρήματα του λαού κατασπαταλώνται για να πάρουμε πυράβλους κτλ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζήβα, γιατί εντάξει, αυτό το θέμα τώρα με τη δίκη 16 Οκτωβρίου είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ, στο νησί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία δεν είναι, θέλω να πω, θα το δούμε το θέμα αυτό. Επειδή αναφερθήκατε στις επιδοτήσεις, σήμερα η διαδικασία πού βρίσκεται? Δηλαδή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές σας? Δεν έχετε
1: πάλι
0: καμία...
1: Πάλι θα πούμε αν είναι τυχαίο γεγονός ή αν είναι συστηματικό. Και πέρυσι και πρόπερσι κάθε φορά υποσχέσεις δίνονται ότι θα δοθούν οι επιδοτήσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες παίρνουν παράταση και παράταση στην παράταση και παράταση στην παράταση.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, μας έλεγαν ότι όποιος φτιάξει τα χαρτιά μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη θα πάρει την επιδότησή του τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον λίγοι μπόρεσαν να φτιάξουν τα χαρτιά γιατί υπήρχαν δυσκολίες με το νέο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Λίγοι έφτιαξαν τα χαρτιά, οι οποίοι είναι μικροκαλλιεργητές. Για τους υπόλοιπους δεν έχουν πει ότι θα δοθούν τα χρήματα της επιδότησης τώρα τέλη Οκτώβρη, πάμε για Νοέμβρη και θα δούμε. Θέλω να σας πω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, είναι μια στρατηγική, ας το πούμε έτσι, που ακολουθεί το κράτος, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες εδώ στη Ζάκυνθο σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή μιλάμε για ελαιόλαδο, μιλάμε για σταφίδα και γενικά για την κτηνοτροφία. Η κατάσταση σήμερα ποια είναι? Ποια είναι
1: λοιπόν,
0: σε κάθε ένα... Ναι, για δώστε μας την εικόνα.
1: Αυτοί οι τρεις πυλώνες πλέον σιγά σιγά δεν υπάρχουν. Θα τους πάρω με το πιο γκρεμισμένο, με το χειρότερο πυλώνα και θα το αναπτύξω σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κτηνοτροφία πλέον δεν υπάρχει καμία στήριξη στην κτηνοτροφία, έχει διαλυθεί, έχουν έρθει και οι αρρώστιες που είχαμε τα τελευταία διαστήματα στα εγωπρόβατα.
0: Ναι.
1: Πλέον κτηνοτροφία για το νησί δεν υπάρχει. Μετά, σε δεύτερο επίπεδο, υπήρχε η σταφίδα, ο Μαύρος Χριστός που λέγαμε παλιά, που οικογένειες και οικογένειες μεγάλωσαν και σπούδασαν τα παιδιά τους με τη σταφίδα. Τα τελευταία χρόνια έχει μείνει μικρή καλλιεργημένη ποσότητα σταφίδας, με την έννοια ότι πολλοί την ξεκόλωσαν τα χωράφια τους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει σταφίδα για καλλιέργεια. Λίγοι έχουν κρατήσει. Και κρατάει μια τιμή. Δεν θα πω καλή τιμή, γιατί αν κάτσουμε να συγκρίνουμε
0: με
1: το κόστος παραγωγής και της σταφίδας, πάλι είναι πολύ χαμηλή η τιμή της.
0: Ναι.
1: Και τέλος, το λάδι, το ελαιόλαδο του Ζακυνθινό, που είχε όνομα στην Ελλάδα γενικότερα, σαν ιδιωτικό προϊόν, βλέπουμε ότι η τιμή του είναι πολύ χαμηλά. Κινείται το τελευταίο διάστημα 2,5 με 3 ευρώ, την ώρα που 2,5 κοντεύει να έχει φτάσει το πετρέλαιο. Και η Ανομβρία κιόλας έχει δώσει το τελειωτικό χτύπημα, δεν μπορούμε ούτε καν να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τις ελιές. Βέβαια, ας πάρουμε το παράγοντα, τους εξωτερικούς παράγοντες καιρού και ανομβρίας έξω από, από την κουβέντα μας και ας σκεφτούμε λίγο ότι το πετρέλαιο από πέρυσι φέτος έχει φτάσει από τα 1,70 που πήγαινε πέρυσι σχεδόν 2,5 ευρώ. Ας σκεφτούμε ότι το δικαίωμα στα ελαιοτριβία που ήταν 8 με 9% τα τελευταία, τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: έχει φτάσει 15% και πολλά ελαιοργεία δεν θα ανοίξουν. Να σκεφτούμε τα μεροκάματα που έχουν φτάσει στα 90 ευρώ. Και εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να καλύψουν τα ελαιοτριβία τα έξοδά τους ή οι άνθρωποι που θα μαζέψουν ελιές να πληρωθούν, γιατί είναι δύσκολη δουλειά.
0: Προφανώς, ναι, η ελαιοκομιδή.
1: Αλλά όλα αυτά έρχονται να πληρωθούν από εμάς που παράγουμε ένα προϊόν που πλέον δεν καλύπτει τα έξοδά του. Όχι να μας δίνει κέρδος, δεν καλύπτει τα έξοδά του. Άρα θα δούμε φέτος πολλά χωράφια να μείνουν αμάζευτα.
0: Άρα
1: δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε ένα μονόφρωτο τον τουρισμό και όπου μας βγάλει. Και αν γίνει ένα οτιδήποτε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, από τις εξορίξεις που μιλάγατε πριν, που μπορεί να δημιουργήσει φόβο στον τουρίστα να έρθει, μέχρι τις εμπλοκές που έχει η Ελλάδα στους πολέμους που γίνονται γύρω.
0: Άρα, συνοψίζοντας, κύριε Ζήβα, και κλείνοντας, με όλη αυτή την ζωφερή εικόνα που περιγράψατε σε ό,τι αφορά τον αγρότη, υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν ακόμα περισσότεροι και κυρίως νέοι το πρωτογενή τομέα, έτσι, και να αποχωρήσουν από αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος, να μείνουμε χωρίς αγρότες, δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι υπάρχει κίνδυνος, είναι το μόνο σίγουρο. Αν δεν πάρθουν μέτρα στήριξης του πρωτογενή τομέα και στη Ζάκυνθο αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, σε λίγο καιρό θα έρθουν οι πολυεθνικές, θα αναλάβουν το να μαζεύουν το λάδι, παραδείγματος χάρη, και θα πληρώνουμε ακόμα και οι ίδιοι εμείς που ήμασταν κάποτε καλλιεργητές 20 ευρώ το λίτρο το λάδι. Μάλιστα. Για να φάμε λάδι.
0: Λοιπόν,
1: πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: για να μην το τραβάμε πολύ, να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο ότι καλούνται, ότι το κράτος και η κυβέρνηση, το κράτος και η δικαιοσύνη φοβάται τους 70 αγρότες που βγήκανε στους δρόμους να διεκδικήσουν το ψωμί τους. Αυτό έχει σημασία να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και, πώς να το πούμε, εξασκεί όλη την αυστηρότητα πάνω τους. Τους καλεί 15 μέρες πριν το δικαστήριο, τους ενημερώνει ότι θα γίνει το δικαστήριο, που νομικός δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις ένα δικαστήριο το γνωρίζεις τουλάχιστον μήνες νωρίτερα.
0: 15 μέρες πριν πήραν την
1: έως 15 μέρες πριν. Από 20 μέχρι 15, από 15 μέχρι 20 μέρες.
0: Ναι. Σκοπεύει ο Σύλλογος να προχωρήσει σε κάποια κινητοποίηση εν ώψη του δικαστηρίου αυτού?
1: Εμείς, πρώτα απ' όλα, έχουμε κάνει κάλεσμα την ημέρα του, και το λέω και μέσα από τη συχνότητά την ημέρα που θα είναι το δικαστήριο, στις 16 του Οκτώβρη, από τις 9 η ώρα, να είναι όλοι οι Ζακυνθινοί εκεί, όλοι οι φορείς, οι μαζικοί φορείς, τα σωματεία, όπως σε κάθε κινητοποίησή μας βρίσκονται, είτε με φυσική παρουσία, είτε με ανακοινώσεις στήριξης κοντά μας, έτσι εκείνη την ημέρα να βρίσκονται έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, να δείξουν τη στήριξή τους σε αυτούς τους βιοπαλαιστές αγρότες, αυτούς, όπως τους λέω και τους ξαναλέω και συγκινούμαι όταν τους λέω, ήρωες του Μόχθου, ήρωες που δεν λύγησαν, συνέχισαν να αγωνίζονται για να μην χάσουν τα χωράφια τους, να συνεχίσουν να τα καλλιεργούν και να είναι, πώς να το πω, να ζήσουν τις οικογένειές τους και να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Γιατί όταν θα φύγει, όταν θα πάψει να υπάρχει πρωτογενής τομέα στα χωριά, τα χωράφια, τι θα γίνουν, θα μείνουν ακαλλιέργητα, θα γίνουν λόγοι. Δεν θα είναι πλέον, πώς να το πούμε, καθαρά όπως είναι όταν θα καλλιεργεί ο αγρότης.
0: Παρουσία, κύριε Ζήβα, η παρουσία θα γίνει απλά έτσι έξω από το δικαστήριο για να συμπαρασταθείτε στους συναδέλφους σας ή σκοπεύετε να κλείσετε και δρόμο και τον δρόμο εκεί και τα λοιπά μπροστά από το δικαστήριο? Ερώτηση.
1: Αυτό δεν μπορώ να το προτρέξω και να το πω τώρα. Θα δούμε πώς
0: θα
1: οργανωθεί. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζήβα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την επερχόμενη δίκη για τους αγρότες, τους 18 αγρότες της Ζακύνθου. για συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις προηγούμενων ετών από το 2022. Είπε ο κύριος Ζήβας, ο οποίος περιέγραψε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας σήμερα γενικότερα, με το κόστος παραγωγής, με τις επιδοτήσεις, με την ακρίβεια, με πάρα πολλά.

0: Για να συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα.
1: Η διέγευση σεισμού την προσπερνάει ως απίθανο γεγονός χωρίς να αιτιολογεί τίποτα. Δεν αναφέρει τίποτα για τις ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν στο στενό του Οτράντο. Το φαινόμενο σκουέλ, όπως λέγεται διεθνώς, βουβό κύμα, το ξέρουμε όλοι εδώ πέρα, η στρόβιλη που είδαμε πριν λίγες μέρες τέτοιο, είναι ένα φαινόμενο που ακόμα και χωρίς αέρα μπορεί να μεταφέρει κύματα από τη Μεσόγειο ύψους έως και 12 μέτρων. 10 με 12 μέτρων, λέει η διεθνής βιβλιογραφία. Να ξέρετε ότι στα 6 μέτρα κύμα το γεωτρύπανο είναι αναγκασμένο να σταματήσει τις εργασίες και να αποσύρει την κεφαλή από το φρεάτιο. Πράγμα που αυξάνει ιδιαίτερα τους κινδύνους πιθανού ατυχήματος και διαρροής. Ναι. Δεν αναφέρει σε τελική ανάλυση τίποτα.
2: Γρηγορίου,
1: και τελειώνω με αυτό. Ναι, δύο φράσεις. Δεν αναφέρει σε τελική ανάλυση τίποτα ουσιαστικό για το ενδεχόμενο ατυχήματος. Και λέω τίποτα, γιατί στη μελέτη για το ατύχημα περιλαμβάνει μόνο μία μελέτη για το ενδεχόμενο ατυχήματος σε κάποιο συνοδευτικό πλοίο, διαρροής πετρελαίου σε κάποιο συνοδευτικό πλοίο, και προτείνει μέτρα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Έτσι. Δεν αναφέρει το ενδεχόμενο διαρροής στα 800 μέτρα που θα είναι η τρύπα και το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Αν υπάρξει δηλαδή αυτό. Αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καν στη μελέτη κάποιο σενάριο για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις. Καλούμε λοιπόν την ίδια την περιφέρεια να ψηφίσει αρνητικά στη γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν στην πραγματικότητα θέλει να συμπεριλάβει τις δικές της παρατηρήσεις. Είναι χρέος όλων μας σε αυτόν τον τόπο, έτσι, σε αυτή την κοινωνία που ζει από το τουριστικό προϊόν, να βγούμε και να βροντοφωνάξουμε ότι δεν ταιριάζει και δεν συνάδει μια τέτοια δραστηριότητα τόσο με την οικολογική σημασία της περιοχής, όσο και με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά όσο και με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την ενέργεια. Τέλος, να ξέρουμε ότι τα οικονομικά ωφέλη θα είναι μηδαμινά για τον τόπο. Τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργία της μελέτης η εταιρεία μεταβιβάζει το κόστος. Τέλειωσε. Ένα πράγμα.
2: Στον επόμενο,
1: η εταιρεία μεταβιβάζει το κόστος της έρευνας και της εξόρυξης τα πρώτα 10 χρόνια με αποτέλεσμα να μην έχει κέρδη. Άρα ούτε φόρο θα έχουμε, ούτε τίποτα. Έτσι,
2: ωραία,
1: ένα φόρο ο οποίος έρχεται στο 20% τη στιγμή που κάθε μικρομεσαίος σε αυτή τη χώρα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 22% φόρο.
2: Λοιπόν,
1: κάθε πολυεθνική επιχείρηση έχει 40% φόρο. Από πού και ως πού εμείς θα βάλουμε 20% φόρο σε αυτή την εταιρεία.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Τον λόγο και παρακαλώ να είστε σύντομοι εντός των πλαισίων. Η κυρία Μαρτζούκου Ελένη, θα τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Μαρτζούκου, από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος.
3: Ναι, ακούγομαι, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ναι, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Γρηγορίου είναι στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και μίλησε αρκετά, εγώ θα μιλήσω πολύ λίγο, μόνο για τα θέματα της μελέτης. Όλα τα υπόλοιπα που είναι, τα είπε ο κύριος Γρηγορίου κάλλιστα. Λοιπόν, οι αντιρρήσεις μας λοιπόν δεν βασίζονται μόνο σε μια γενική αντίθεση στην έρευνα των υδρολογών ανθράκων, αυτό που ανέλησε ο κύριος Γρηγορίου πριν. Αφορούν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα κενά της ίδιας της μελέτης. Είναι ανεπαρκής η γνώση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης. Και μια αξιόπιστη μελέτη πρέπει πρώτα να γνωρίζει με επάρκεια τι υπάρχει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να προσδιορίσει τι θα αλλάξει εξαιτίας του έργου. Το να βασίζεται σε μια γενική βιβλιογραφία ή μια δίμηνη έρευνα περιορισμένη σε μια εποχή δεν είναι αρκετή. Η ίδια η αίτησή σας για εκτεταμένο ανεξάρτητο πρόγραμμα παρακολούθησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γεώτρηση βεβαιώνει τη σημασία αυτού του κενού. Το μπλοκ 2 βρίσκεται σε οικολογικά εξαιρετικά ευαίσθητο θαλάσσιο.
0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, υπάρχουν σοβαρότατες αντιδράσεις που εκφράζονται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπόθεση αυτή,
3: όπου μια προσωρινή
0: για την ερευνητική γεώτρηση υδρογων ανθράκων σε οικόπεδο θαλάσσιο στο Ιόνιο.
3: Ο υποθαλάσσιος θόρυβος που μας ανέλησε πριν και ο συνάδελφος, με το σύστημα με τη λειτουργία δημιουργία του γεωτρύπανου των υποστηρικτικών πλοίων και κυρίως με τις ακουστικές δραστηριότητες του VSP, προσθέτουν ανθρωπογενή θόρυβο σε ένα περιβάλλον όπου τα κοιτώδη βασίζονται στην ακοή και στην ακουστική επικοινωνία και τον προσανατολισμό. Και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι στη διατάραξη επικοινωνίας, τις μεταβολές συμπεριφοράς, ακόμη και το θάνατό τους. Η πρόταση της περιφέρειας για ειδική ζώνη ενός χιλιομέτρου για τα soft start και τα υπόλοιπα επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος και δεν υποκαθιστά μόνο μια ελλιπή αρχική αξιολόγηση. Τα βαθύδια οικοσυστήματα και τα κοράλια είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της μελέτης που υποτιμά τις επιπτώσεις στο βυθό από την απόρριψη γεωτρητικών αποβλήτων και θρημάτων. Μας είπε ο συνάδελφος πόσα θα πέσουν. Τα ειζήματα τώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η συνεδρίαση εκεί του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα για το θέμα αυτό. Η ώρα είναι ήδη 11. Πάμε για το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Stigma Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 5 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Μέχρι τις 12 μαζί, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα δικά σας μηνύματα τα στέλνετε μέσω του site stigmafm.gr που μας ακούτε και ζωντανά. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους, υπάρχουν τρεις εφαρμογές εκεί. Επιλέγετε όποιαν θέλετε εσείς, email, Viber, WhatsApp. Η Levante Ferries είναι καθημερινά μαζί μας. 4 δρομολόγια η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Μέσω του site levanteferries.com μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά, να αγοράσετε δηλαδή ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία, πάρα πολύ απλή. Άρα αποφεύγετε το να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι, γλιτώνετε όλη την ταλαιπωρία και το άγχος. Είναι μια υπηρεσία που παρέχει Levante σε όλους μας για τη δική μας εξυπηρέτηση. Να θυμίσω εγώ τις ώρες των δρομολογίων. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 παρατέταρτο, 4 και 4 το μεσημέρι, 8 και μισή το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5 και μισή τα ξημερώματα, 10 παρατέταρτο, 2 το μεσημέρι, 6 και μισή το απόγευμα. Είναι σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το πρόγραμμα έρευνας ειδωγών ανθράκων. Ένα είναι το θέμα, μοναδικό, στην σημερινή συνεδρίαση. Αυτή η ερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Να συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα εκεί και με τη συνεδρίαση.
1: Επίσης, από γεωστρατηγικής άποψης, τέτοιες εγκαταστάσεις έχουμε δει τώρα στο θέατρο του πολέμου να γίνονται στόχοι. Οπωσδήποτε θα είναι στόχος. Αλλά εδώ έχει γίνει στόχος ολόκληρη η Ελλάδα. Και από τον πόλεμο της Ουκρανίας και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Θα επιμείνουμε στην αντίθεσή μας. Σας καλούμε να το σκεφτείτε πολύ καλά. Γιατί θα έρθουμε πάλι εδώ στο σημείο ή η περιφέρεια ή η τοπική διοίκηση του Δήμου να μην έχουν κωδικούς για κοινωνικές παροχές τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους εργαζόμενους. Δεν θα σας απασχολήσω παραπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βιτουλαδίτη. Από τη τηλεδιάσκεψη μας ακούτε, κύριε Δρακουλόγκονα.
3: Σας ακούω.
2: Μισό. Με συγχωρείτε, κύριε, να μιλήσει ο Δήμαρχος που δώσαμε το λόγο. Έτσι, σας ακούμε, κύριε Δρακουλόγκονα. Είναι ο κύριος Δρακουλόγκονας, ο Δήμαρχος Σάμπης, Κεφαλονιάς.
3: Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, και από καθήκον απέναντι στους δημότες μας και στην κοινωνία της περιοχής. Ο Δήμος Σάμπης είναι κάθετα αντίθετος όχι στη συγκεκριμένη ερευνητική γεώτηση, αλλά πολλό δε μάλλον στις εξορίξεις ειδωγών ανθράκων. Δεν θα μπούμε σε αυτονόητα επιχειρήματα σε σχέση με την εξόρυξη επισεισμικών ρηγμάτων για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής ή για τα κέρδη που θα έχει η πατρίδα και ποια θα είναι κέρδη της πατρίδας μάλλον και ποια των πετρελαϊκών εταιριών. Οι απόψεις του Δήμου Σάμης έχουν εκφραστεί από τον τότε Δήμαρχο στο Συμβούλιο που έγινε στην Κεφαλονιά το 2017. Εκεί θα βρείτε τα επιχειρήματά μας. Τα επιχειρήματά μας ταυτίζονται με τα επιχείρηματα που εκφράστηκαν από τις περιφερειακές παραστάξεις Ανάσα και Λαϊκής Συσπήρωσης στο τότε Συμβούλιο. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Παρακαλώ πολύ να ληφθούν υπόψη από τη συνεδρίασή σας όλα αυτά τα επιχειρήματα. Ούτε εμείς έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι αν, φανταζόμαστε ότι αν ήταν δυνατό το Περιφερειακό Συμβούλιο να πει όχι, την άλλη μέρα το πρωί θα μπουκάραν οι Αμερικάνοι και θα παίρνανε τον Περιφερειάρχη από το κρεβάτι του. Αλλά τουλάχιστον για λόγους τιμής και λόγους ηθικής συμπαράστασης και ηθικής εξύψωσης των κατοίκων της περιοχής, καλό θα ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει αρνητικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, και ο Δήμαρχος Σάμης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στο θέμα αυτό. Είναι βέβαιο ότι θα καταψηφίσουν και η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων και η ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά του πρώην Περιφερειάρχη του κ. Γαλιατσάτου.
2: Ναι.
0: Και η κυρία Αδρή, βεβαίως, από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο.
2: Λοιπόν, όταν θα έρθει, όταν θα το τοποθετηθείτε, κύριε Αδρή. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ το όνομά σας και το σύλλογο που εκπροσωπείτε.
0: Στη συνεδρία είναι και περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, που και αυτοί εννοείται αντιδρούν. Είναι κάθετα αντίθετοι. Στην εξόριξη υδρογων ανθράκων και της γεωτρήσης.
2: Μόνο αυτό, τι να κάνω. Πρόεδρος είμαι, δεν είμαι και...
0: Πάμε τώρα. Δεν είναι πολύ στην αίθουσα, αλλά είναι και με τη μορφή τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση.
4: Περιμένετε.
5: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Λέγομαι Δημήτρης Φατήρας, από το Κασόπι, και έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Σύλλογο Ερμίτη Πλούς. Ένα προβληματισμό. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις βαριάς βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες η εικόνα της Κέρκυρας ως παρθένου τουριστικού προορισμού διεθνώς θα διαφοροποιηθεί δραματικά. Ο όρος αυτός θα χαθεί. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το νησί μας στον παγκόσμιο τουριστικό ανταγωνισμό. Τι θα συμβεί όταν θα έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα η Κέρκυρα από την υποβάθμιση για μια οικονομία που δεκάδες χρόνια τώρα είναι προσανατολισμένη και ισχυρά εξαρτημένη από τον τουρισμό. Ποια αντισταθμιστικά, όποια και αν σκέφτεστε να προτείνετε, θα είναι ικανά να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια, αυτή την εικόνα και το όνομα που θα χαθεί για πάντα? Τι έχετε να πείτε γι' αυτό όσοι σκέφτεστε να γνωμοδοτήσετε θετικά για τη μελέτη περιοδικών και κοινωνικών επιπτώσεων? Θα ήθελαμε να το ακούσουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Φατήρα. Έχει ζητήσει να παρέμβει και ο κύριος Κουρούπης Πέτρος από τους Παξούς. Είναι ο εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας. Είστε συνδεδεμένος, κύριε Κουρούπη?
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Εμείς θα συνδεθούμε εκ νέου λίγο αργότερα με το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, στην τοποθέτησή του. Εξυπακούεται αυτό. Στην τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα προκηρύχθηκαν πρόορες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου. Το ανακοίνωσε μάλλον με διάγγελμα ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός δηλαδή πρωθυπουργός, αποφάσισε να προχωρήσει στη διάλυση του κοινοβουλίου εκεί 9 μήνες πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας, για την οποία αρχικά είχε την πρόταση να ολοκληρώσει. Αφορμή βέβαια αποτέλεσε η απόρριψη στο Ισπανικό Κοινοβούλιο δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνησή του ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Καρμπέν Αμπασκάλ στην Μαδρίτη. Μια υπόθεση που πυροδότησε τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν με αφορμή την υπόθεση αυτή μια λύση στην κρίση στέγασης που είναι πάρα πολύ μεγάλη και στην Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά το για να περάσουμε στα της Ελλάδος, το Πασόκ αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να ανακοινώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή. Είχε αρχικά εκλεγεί βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη, μετά όμως ανεξαρτητοποιήθηκε και τώρα θα ενταχθεί στο Πασόκ. Θέμα ημερών είναι και η επιστροφή στο Πασόκ της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, ανεξάρτητη βουλευτής, προερχόμενη και αυτή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τι μελιγενέστε με την Θεοδόνη.

Στο μεταξύ και με αφορμή βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα, να πούμε ότι με δελτίο τύπου ενημερωνόμαστε ότι παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα η νέα δομή καινοτομίας Ιωνίων Ίσων και είναι σε πλήρη εξέλιξη δημιουργία 4 περιφερειακών γραφείων σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα, με μαζική συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης. Η δομή καινοτομίας Ιωνίων Ίσων πρόκειται για έναν πρωτοποριακό περιφερειακό μηχανισμό, ο οποίος τίθεται σε πλήρη λειτουργία από την περιφέρεια, με σκοπό να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τις πραγματικές ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Βρίσκεται ήδη στον αέρα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, με προθεσμία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, αλλά και με δυνατότητα παράτασης. Παράλληλα με τις επιχορηγήσεις διατίθεται 1 εκατομμύριο ευρώ ειδικά για τη λειτουργία της δομής καινοτομίας, εξασφαλίζοντας δωρεάν συμβουλευτική και τεχνική καθοδήγηση στους επενδυτές. Και μάλιστα στο πλαίσιο της όλης εκδήλωσης παρών ήταν και ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μπιάγκης, ο οποίος είναι χάρη την περιφέρεια για την πρωτοβουλία αυτή.

Η καινοτομία λοιπόν αφορά κάθε νέα ιδέα, βελτιωμένο προϊόν ή αποτελεσματική διαδικασία, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει 32 εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, θεματικές μελέτες και δράσεις δικτύωσης για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και πολιτισμό και την λεγόμενη γαλάζια οικονομία.

0: Για να συνδεθούμε και πάλι με το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Παράγοντας στην ουσία την εκδίωξη και τελικά εξαφάνιση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλασσιστικών. Να σας θυμίσω ότι το 2022 έγιναμε μάρτυρες εκβρασμού τριών ζηφιών στις παραλίες της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι πάνω από 30 ζηφιοί έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε και να δούμε το θάνατό τους. Αυτό ήταν έρευνες με συνεχούς ηχοβολισμούς που έκανε η Hellenic Energy για τους υδρογονάνθρακες.
2: Πού είμαστε τώρα, τι λέει.
3: Κυρία Κράτσα, καλημέρα. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο σας.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη.
1: Η εξορρυκτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, όπως σας έχουν περιγράψει ήδη. Πρόκειται για μια πραγματική απειλή, την οποία οφείλουμε πάση θυσία να αποτρέψουμε. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε τη δύναμη στα χέρια σας να πείτε όχι, όλοι σας, και να ζητήσετε να ανακηρυχθεί η λάθρος ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και να την προστατεύσουμε σταματώντας κάθε πρόγραμμα εξόρυξης υδρών ανθράκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα σοβαρά ατυχήματα που συσχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πιθανό να έχουν καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον των θαλασσών μας και των παράκτιων περιοχών, καθώς και σημαντικό αντίκτυπο στις παράκτιες οικονομίες. Αυτό το ψήφισμα το υπογράφουν ήδη 70 οργανώσεις πανελλαδικά και διεθνείς οργανώσεις, και να καταλάβετε ότι αν προχωρήσουμε και πείτε ναι σε αυτό, θα μας έχετε όλους απέναντί σας. Αυτό πρέπει να σταματήσει και θα είμαστε μία γροθιά. Από εδώ και πέρα θέλω να πω και κάτι προσωπικό. Κύριε Χρήστου, η υπηρεσία σας πριν αποφασίσει εδώ η Περιφέρεια ήδη ανέβασε ναι στη διαβούλευση. Ξέρω ότι έχετε κάνει προσπάθειες άκαρπες να έρθει το γραφείο του ΟΦΥΠΕΚΑ στην Κέρκυρα και ξέρω ότι πραγματικά αγαπάτε το περιβάλλον.
4: Ιωάννου, ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς ακολουθείτε μια γραμμή ενώ δεν σας σέβονται στο Υπουργείο, δεν σας αφήνουν να ανοίξετε τα ΟΦΥΠΕΚΑ και να έχουμε ανθρώπους εδώ πέρα που θα κάνουν τις έρευνες που πρέπει και τις δουλειές που πρέπει για να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον της Κέρκυρας. Δείξτε τώρα πυγμή και πείτε όχι για όλους μας. Ήμουν αυτηρός εδεξαμενόπλαιο, αγού πετρελαίου 300.000 τόνων. Πείτε μου, σε περίπτωση ατυχήματος, αναλόγου με εκείνου της έκρηξης στην πλατφόρμα εξόρυξης Deepwater Horizon της BP στον κόλπο του Μεξικού, υπάρχει σχέδιο άμεσης δράσης? Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο θα πάνε να βοηθήσουν να περιοριστεί η ζημιά? Στη Νέα Ορλεάνη δεν κατάφεραν οι ίδιοι Αμερικάνοι να σταματήσουν τη διαρροή για μήνες. Εμείς τι έχουμε? Ναι. Μια υπερδύναμη, μια ολόκληρη Ήπειρος, και θυμόσαστε πόσο καιρό πήρε για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Η έκρηξη έγινε 20 Απριλίου του 10. Ναι. Στις 22 Απριλίου αρχίσαν να ψυκάζουν με χημικά για να διαλύσουν το πετρέλαιο.
3: Κυρία Κράτσα, κλείστε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Κυρία Τόμπρου, παρακαλώ να είστε σύντομοι, ολοκληρώστε όσο πιο σύντομα μπορείτε.
1: Αυτό δεν το λέει η μελέτη. Εάν υπάρχει διαρροή επιφανειακή, που δεν είναι επιφανική το έργο πετρέλαιο, κάθεται 2 μέτρες κάτω από το νερό, θα ψεκάσουν με κορέξιτ. Αυτά τα χημικά, ενώ μόνα τους είναι ελαφρώς τοξικά για τον άνθρωπο, όταν συνδυάζονται με το πετρέλαιο, γίνονται πάρα πολύ τοξικά. Έχουν καταστρέψει το μικροζωοπλακτόν σε όλη την περιοχή του κόλπου του Μεξικού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τα είδη που είναι στη βαθιά θάλασσα, ψάρια και χταπόδια και μεγάλα καλαμάρια, και 2.000 άνθρωποι που στις ακτές του Μεξικού καθάριζαν όλο αυτό το πετρέλαιο είχαν προβλήματα στο αναπνευστικό. Η αλιεία απαγορεύτηκε 8 μέρες μετά και καταστράφηκε για μήνες.

0: ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που ήθελα να σας πω είναι όλες αυτές οι οργανώσεις που μίλησαν πριν, οι οποίες δεν υπάρχουν στη μελέτη και δεν μπορείτε να τις λάβετε υπόψη επειδή δεν υπάρχουν. Στη Σαλαμίνα, στη Σαντορίνη, στα 150 μέτρα, υπάρχει ένα πλοίο το οποίο έχει ακόμα διαρροή πετρελαίου. Στα 150 μέτρα και εσείς μιλάτε για 500 και 700 μέτρα και νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Θέλω απάντηση από όλους σας που σκοπεύετε να πείτε ναι σε αυτό, πώς θα σταματήσετε και πώς θα βοηθήσετε εσείς. Γιατί η εταιρεία...
2: Είναι αντιληπτό πως όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι κτλ. Αντιδρούν...
1: Και αν δεν γίνει εδώ, θα γίνει σε ένα από τα άλλα...
2: Κάθετα στο θέμα αυτό με τις εξορίξεις...
1: Μπορείτε να το σταματήσετε.
2: Και τους κινδύνους που περιλαμβάνουν κτλ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πορεία. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε προνομιακές τιμές. Έχει πάρει το λόγο ο κύριος Γιάννης Τερπεκλής, ο Περιφερειάρχης. Για να ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Πώς λέγεστε? Πολύ καλή τοποθέτηση, κυρία Ματζού. Πολύ σεβαστή. Οι τοποθετήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον. Ειδικά στα περιβαλλοντολογικά, σε πολλά ζητήματα είναι και μια προσωπική αγωνία δικιά μου, αλλά εκτιμώ και τις παράταξεις μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν, επειδή έχουμε μιλήσει αναλυτικά, όπως σας είπα και στην πρώτη τοποθέτηση, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, αλλά να πάμε στο διατάφτα και στην προσοχή μας που πρέπει να έχουμε. Καταρχάς, μια μελέτη τεράστια, 2.000 σελίδες, έννοιες πάρα πολύ δύσκολα, διάφοροι επιστήμονες έχουν γράψει. Προσπάθησαμε να προσεγγίσουμε τη μελέτη αυτή μέσα από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις ΜΕ, η οποία έγινε το 2017 με υπογραφή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Σταθάκη. Δεν εννοώ για τους υπουργούς πότε είχαν γίνει. Αυτό το σχέδιο, αυτή η στρατηγική μελέτη, πραγματικά έχει βάλει κανόνες και δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσει και οι μελέτες και όποιοι είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν στο συγκεκριμένο χώρο, και μιλάμε μόνο για την Κέρκυρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί στις άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αναφέρθηκε σεισμικότητα που μπορεί να επιβαρύνει ακόμα χειρότερα, άρα δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Πάμε τώρα. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Γρηγορίου, που είναι ο κύριος Γρηγορίου. Πραγματικά δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορα, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και βεβαίως με μοντέλα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, καλώς συνοπτικά, ακόμα και τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επικρατούν σε κάποια περίπτωση που θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλουμε περισσότερη ενημέρωση και κυρίως όχι μόνο θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Αν έχουμε 7 μποφόρ, είναι νύχτα, ποιος και τι πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Κανείς δεν θέλει, νομίζω, ούτε η πατρίδα μας, θέλουμε να καταστρέψουν κάποιες κυβερνήσεις, όποιες κυβερνήσεις είναι αυτές, θέλουν να καταστρέψουν το Ιόνιο τώρα, εντάξει. Αλλά όμως, αν δεν λάβουμε σωστά τα μέτρα, ναι, θα έχουμε συνέπειες. Δεν μπορούμε να μην καταθέσουμε αυτή την αγωνία. Άρα, και αν έχουμε το ατύχημα, πρέπει, όπως είπα, να έχουμε την πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα και να δούμε και τους ρήπους πώς κινούνται. Χρειάζεται διάφορα μοντέλα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί στο χρόνο που απαιτείται. Όσον αφορά όταν εντοπιστεί γρήγορα και έχουμε όλο τον εξοπλισμό, νομίζω σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη το έχει προχωρήσει και δεν τίθεται θέμα κανένα στη μηχανική να μην απαντηθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ένας, λέμε τώρα για τα χημικά, αναφέρθηκε. Πράγματι, εδώ κάπου υπάρχει μια σύγχυση ότι κάπου λέει θα χρησιμοποιηθούν χημικά τα οποία έχουν διεθνώς δοκιμαστεί. Από την άλλη πλευρά λέει δύναται να είναι στα προτινόμενα. Δεν θέλω τα προτινόμενα. Πού ξέρω εγώ τι είναι τα προτινόμενα αν δεν έχω επιχειρηθεί και να ξέρω το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο που πρέπει να το δούμε.

0: Το προτίθεμε πρέπει να βγει από τη μέση, γιατί πολλές φορές προτίθεται να γίνει αυτό όταν συμβεί κάποιο γεγονός. Να είναι δέσμευση το προτίθεμε, δέσμευση. Δεσμευόμαστε ότι άμα συμβεί αυτό θα αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να το στηρίξουμε με τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτουμε. Η έκρηξη, ναι, είναι γεγονός που μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανένας σε μια τέτοια γεώτρηση. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει Πολυτεχνία και Χάρβαρντ. Εδώ είναι η ταχύτητα, όπως σας είπα, έχει μεγάλη σημασία και ο εξοπλισμός και η ζώνη προστασίας. Για το οικοσύστημα, ναι, πρέπει για το περιβάλλον. Η ακτίνα των 500 μέτρων Σπύρου είναι μικρή γύρω από τη γεώτρηση. Πρέπει αυτό να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας, γιατί όπως αναφέρθηκε, πραγματικά υπάρχουν και τα κίτ, υπάρχουν φυσιτήρες, όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεύτερον, η μελέτη λέει κάποια στιγμή ότι στα 600 μέτρα υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με την πυκνότητα κτλ. Και ίσως υπάρχουν αέρια. Εκεί πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει κάπως ξεχωριστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κυριαρχήσει το δεσμευτικό και όχι το προτίθεμε. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν από την ώρα που είναι εγκεκριμένα τα χημικά, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Η υδατολάσπη αναφέρθηκε και πρωτύτερα, είναι νομίζω ένα υλικό το οποίο έχει άλλη συμπεριφορά από αυτή που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θέλετε να ξέρετε ότι εμείς αυτό που έχει σημασία, και εδώ λείπει βέβαια, πρέπει να το επισημάνουμε, ότι θέλουμε τη συμμετοχή στην παρακολούθηση. Μιλάμε για τη δοκιμαστική γεώτρηση. Θέλουμε συμμετοχή. Και βέβαια περισσότερη συμμετοχή του κράτους, των υπηρεσιών, του Υπουργείου. Διότι υπάρχει και η τεχνογνωσία, που είναι, υπάρχει η εμπειρία στους Έλληνες επιστήμονες και στην ομάδα του Υπουργείου, διότι χρόνια διαχειριζόμαστε τον πρίνο. Μην το ξεχνάμε, είναι ο πρίνος. Το οποίο χρόνια διαχειριζόμαστε και μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο να μας έχει ανησυχήσει τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Άρα, εμείς βάζουμε αυτές τις προϋποθέσεις, κύριοι συνάδελφοι, όχι για να τις βάλουμε ψηφίζοντας θετικά, διότι αν δεν τις βάλεις προϋποθέσεις, δεν μπορείς μετά να επανέλθεις. Εδώ είναι το δοκιμαστικό. Και πριν προχωρήσει, πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί η παρατηρήση μας με το Υπουργείο. Εμείς τις ευθύνες δεν μπορώ να τις ζητήσω από την εταιρεία, αλλά από το Υπουργείο, το οποίο είναι το καθήν αρμόδιο. Και άρα, αν αυτό δεν λάβει υπόψη τη δικιά μας αγωνία, αυτά που καταθέτουμε, και θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τις υπηρεσίες μας, πραγματικά πολύ προσεγμένοι, προσέγγισαν το θέμα και σε επιστημονικό βάθος, τότε εμείς έχουμε τα δικαιώματα. Δεν τα απομπολούμε, δεν κλείνουμε το βιβλίο μας και παίρνουμε τη τσάντα μας και φεύγουμε. Υπάρχει και το Συμβούλιο Επικρατείας, υπάρχουν οι προσφυγές, γιατί αυτά που θα καταθέσουν και καταγράφονται σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάθε καθαρότητα. Σας είπα, δεν υπάρχει προτίθεμε, υπάρχει μόνο η δέσμευση και θα ακολουθήσουμε αυτούς τους διεθνείς κανόνες και ιδιαίτερα αυτό που μας απασχολεί όλους είναι ό,τι χημικό χρησιμοποιηθεί να είναι αυτά με τα διεθνείς πρότυπα, αυτά που έχουν δοκιμαστεί και όχι αυτά που πηγαίνουν προς πιστοποίηση. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη προσέγγιση που μπορούσα να κάνω από τις τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν, όπως είπα, και σοβαρές, ανεξάρτητα στο πολιτικό σκέλος, ο καθένας κάνει τη δικιά του προσέγγιση. Εδώ συμμετέχει και η πατρίδα μας, αν θέλετε, στην εξόρυξη με 40%. Είναι άλλα τα μοντέλα που επικρατούν σε άλλες χώρες. Είναι καθαρά ιδιωτικές επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, για το πόσο πρέπει να παίρνουμε, για να κάνω και μια παρατήρηση, αυτό πρέπει να το έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια. Αν τα ανταποδοτικά πρέπει να ήταν 5, 6, 7 ή 8. Εμείς, εγώ θα σας πω, ως δήμαρχος, το 2013, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, κάλεσα και ήρθε στην Κέρκυρα ο υπουργός τότε ο Λιβγεράτος, ήμουνα και πρόεδρος στην ΠΕΔΗΝ και φορείς από τα Ιόνια νησιά, και με παρουσία τον κύριο Περιφερειάρχη τότε, τον κύριο Σπύρου, έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο και καταθέσαμε την αγωνία από τότε. Μπορούσαμε όλα αυτά τα όλα αυτά τα χρόνια, αν υπήρχε κάτι άλλο, να το θέσουμε. Αλλά σας είπα, το ανταποδοτικό είναι το λιγότερο για μας. Το κυριότερο σήμερα, αυτό που κρίνεται από τη δικιά μας απόφαση, εισηγείται, δεν αποφασίζουμε, είναι η περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Εκεί γι' αυτό πρέπει να καταθέσουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, όλες αυτές τις παρατηρήσεις, και αυτές που ακούστηκαν και αυτές που πρόσθεσα και αυτές που πρόσθεσα βάσει αυτά που έχουν οι υπηρεσίες μας, αυτά που κατέγραψαν οι υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να έχουμε το δικαίωμα και στη δεύτερη φάση να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, γιατί σημαίνει δεν έλαβαν σοβαρά το Περιφερειακό μας Συμβούλιο τις προτάσεις και τις αγωνίες του. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι μας δίνει το δικαίωμα προσφυγών από την ώρα που δεν υιοθετούν αυτά τα οποία εμείς καταθέτουμε. Ευχαριστώ.
1: Θα πω από το... Λοιπόν, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, ο οποίος εξέφρασε και αυτός προβληματισμούς, αιτιάσεις, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που, όπως είπε, πρέπει να υπάρχουν για την περιβαλλοντική ασφάλεια αυτών των εξορίξεων, ακόμα και σε πρώτο δοκιμαστικό στάδιο, και δεν απέκλεισε και την πιθανότητα προσφυγών, εάν δεν γίνουν αποδεκτά αυτά που το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εισηγείται η πλειοψηφία και ενδεχομένως ψηφιστεί. Πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει, και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα, και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: πλησιάζουμε παρατέταρτο, 12 παρατέταρτο η ώρα. Συνεχίζεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσαμε τον κύριο Τρεπεκλή πριν. Για να συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα των συνεδριάσεων εκεί.
1: Τροποποιείται μια προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έλεγε όχι στις εξορίξεις, όχι σε αυτή τη διαδικασία στο Ιόνιο.
2: Ωραία, Σπύρο, τι λέει.
1: Πώς θεμελιώνεται όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από μια μελέτη που έφερε κάποιος ιδιώτης που έκανε. Αναπτύχθηκε διάλογος στην κοινωνία μας. Αναδείχθηκε διάλογος με τους φορείς στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο. Όχι. Γιατί δεν αναπτύχθηκε. Κάποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό. Περιγράφεται μέσα στην εισήγηση που διάβασα το εξής. Ότι, μισό λεπτό, να σας τα διαβάσω όπως τα λέτε, γιατί πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει ο τρόπος που άλλα λέγανε τότε, άλλα λένε τώρα. Είχαμε πει λοιπόν, η προηγούμενη υπηρεσία, περιβαλλοντολογική υπηρεσία της περιφέρειας, είχε πει λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες απαιτείται μηχανισμός ανεξάρτητης επαλήθευσης. Το είπα προηγουμένως. Αυτός ο μηχανισμός τι άποψη κατάθεσε τώρα? Κατέθεσε ή δεν ζητήθηκε η άποψή του? Εδώ λοιπόν μέσα στην εισήγηση λέει υποβληθείτε στις απόψεις του ενδιαφέρουμενου κοινού. Μιλάτε και για κοινωνικές επιπτώσεις. Κοινωνικές, μόνο σήμερα ακούστηκε κάποιες κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν αναφέρονται μέσα. Λες και δεν υπήρξαν. Δεν υπήρχαν η άποψη των προέδρων των τοπικών συμβουλίων. Δεν υπάρχει η άποψη των συλλόγων των διαποντίων. Δεν υπάρχει καμία άποψη, κοινωνική άποψη που μπορείτε να την αναζητήσετε και να τη βρείτε μέσα στο διαδίκτυο που αναφέρεται στο θέμα. Για ποιο λόγο εδώ αναφέρεται μόνο επειδή είναι θετικά για την παράταξη και κυρίων Δήμος Κέρκυρα 2028 κατέθεσε την άποψή της επειδή είναι θετική η κυρία Ιδρεού? Ποια είναι η άποψη του Δήμου και τι συζήτηση αναπτύχθηκε?
2: Δεν έχει.
1: Περιμένετε.
2: Έχετε άλλα ερωτήματα, γιατί θα τα ξεχάσω ο εισηγητής, κύριε Μιχαλά. Έχετε άλλα ερωτήματα?
1: Έχω πολλά ερωτήματα, θα απαντήσω σε αυτά και βλέπουμε.
2: Έλα, κύριε Ιωάννου, παρακαλώ, απαντήστε.
0: Πολλά ερωτήματα τίθενται.
2: Επομένως,
0: προβληματισμοί.
2: Μας ακούτε, κύριε Γκισγκίνη?
3: Σας ακούω, αλλά δεν άκουσα τις απαντήσεις στα ερωτήματα του κύριου Μιχαλά.
2: Θα απαντήσει εν συνόλο σε όλα σας τα ερωτήματα, κύριε Γκισγκίνη.
3: Είναι μια τακτική αυτή, να απαντήσει στα μισά. Ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε κάτι ως λαϊκή συσπήρωση. Το λέμε στον εισηγητή για να μην μας διακόψει την ώρα που ρωτάμε ή μιλάμε. Έχουμε διαβάσει την ΠΕ, αυτή είναι, τρεις φορές στις 1.200 σελίδες, στις 425.000 λέξεις. Άρα την γνωρίζουμε. Το κλείνουμε το, να μην μας πει για αδιάβαστος. Πάμε σε ερωτήσεις. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι να μας πει η Περιφερειακή Αρχή έναν εφορέα που είναι υπέρ το να ψηφιστεί, δηλαδή υπέρ τη σημερινή ΠΕ, εκτός την τοπική διοίκηση, εκτός Δήμου. Έναν φορέα. Εάν υπάρχει σύλλογο, οτιδήποτε, να μας τον πει. Πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι παραπλήσιο με τον κύριο Μιχαλά, το θα σημειώσει ήδη, θα το κάνω. Γιατί μας είπε μόλις ο κύριος αποχωρεί σας περιφερειάρχης, μας είπε ότι πρέπει να υπάρχει, λέει, διάλογος τα λοιπά και συζήτηση, λέει. Από τον Αύγουστο τουλάχιστον, γιατί η περιφέρεια δεν οργάνωσε συζήτηση να κάνει περιφερειακό συμβούλιο, πήγε με την κυρία Κεφαλονιά, θυμάμαι ένα τουρ στα Ιόνια καλοκαιράκι εκεί πέρα τον Αύγουστο, να κάνει λαϊκές συνελεύσεις, να τους πει εδώ παιδιά υπάρχουν κίνδυνοι. Για πείτε μας και εσείς την άποψή μας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ξέρετε, και στην επιστήμη, σε όλες τις επιστήμεις, παίρνεις τα δεδομένα της επιστήμης, όλη τη γνώση αυτή που δίνεται μέσα από τα πανεπιστήμια κτλ. Αλλά ο σωστός επιστήμονας πριν καταλήξει πάει και στο πεδίο και μιλάει με τους κτηνοτρόφους, για τις αναμογεννήτριες, με τους ψαράδες, με τους κατοίκους των οθωνών κτλ. Και μετά κάνει είτε την εισήγησή του ως υπηρεσία είτε τη μελέτη του. Πάει και μιλάει κιόλα στην εμπειρία εκεί τη ζώση. Αυτό λέει η επιστήμη. Ένα κομματάκι λοιπόν της επιστήμης λέει ότι πρέπει να πηγαίνεις και στο πεδίο και να μιλάς με τον κόσμο που ζει. Άρα το ερώτημα είναι το κέριο. Ποιος το απαγόρευσε να κάνει στην Περιφερειακή Αρχή αυτή τη συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγκαιρα? Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι αυτή η δοκιμαστική εξόρυξη θα γινόταν το Φλεβάρι. Μετά από παρατάσεις που έχει πάρει όλο το project αυτό 4-5 χρόνια, τώρα μας λέει τον Απρίλη, εφόσον υπάρχουν όλα τα δεδομένα και οι αδειοδοτήσεις. Τι λέει η μελέτη? Λέει ότι είναι 67 μέρες, αλλά μπορεί να πάει και στις 90 μέρες. Άρα λοιπόν ας πούμε θεωρητικά ότι αρχίζει τη μεγάλη εβδομάδα που είναι τέλος Απρίλη. Η εξόρυξη θα πάει τέλος Ιούλη, μπορεί να πάει και Αύγουστο αυτή. Τι θέση παίρνετε γι' αυτό που είναι μια δοκιμαστική? Προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα που είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων όταν είναι στη διαδικασία της κανονικής εξόρυξης. Έτσι. Το τέταρτο ερώτημα είναι το εξής. Είπε ο κύριος ο Περιφερειάρχης μόλις πριν από λίγο, μα κύριε, οι κυβερνήσεις θέλουν να καταστρέψουν το Ιόνιο. Προσέξτε, έκανε ερώτημα. Δεν θέλουν να καταστρέψουν, μάλλον ήταν θέση το Ιόνιο. Έχουμε παραδείγματα τέτοια? Έχουμε παραδείγματα, κύριο Άννα, τέτοια που το κράτος το επίσημο δεν μπορεί να ανταποκριθεί και για λόγους ότι δεν είναι, έχει βάλει, δεν το έχει προγραμματίσει, δεν το έχει σχεδιάσει την αντιμετώπιση, και δεύτερο επικαλούμενο την υποστελέχωση έχουμε ή όχι μικρότερων ή μεγαλύτερων περιβαλλοντικών καταστροφών? Επίσης είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, εντάξει, θα γίνει ένα ατύχημα αρκεί να εντοπιστεί γρήγορα. Δηλαδή η διεθνή εμπειρία που αναφέρθηκε από προσώπους εδώ πέρα, αυτό λέει ότι μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα? Και γίνανε και τα ερωτήματα που είναι και δικά μας. Ποιος αντιμετωπίσει, πού, πότε αυτά? Είμπε σε ένα σημείο, κύριε εισηγητά, λέει ότι αν δεν μπορέσουμε η εταιρεία με τα μέσα θα ζητήσει από το κράτος. Ποιο κράτος, πού, ποια υπηρεσία? Την περιφέρεια, αυτό, πότε? Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι εξής τελευταίο. Τι μας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης? Ότι υπάρχει, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και Προσφυγίας. Και επίσης μας είπε ότι έχουμε γράψει παρατηρήσεις, λέει. Χωρίς αυτές τις παρατηρήσεις, δεν πρόκειται να περάσει καμία μπε. Για πέστε μας, κύριε εισηγητά, μία μπε από τις παρατηρήσεις που τις ψηφίσατε όλες θετικά. Όλες, το ειδικό χωροταξικό, τον τουρισμό, όλα αυτά που καταστρέφουν τους μικρούς επαγγελματίες κτλ. Πέστε μας μία που πήρε υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις στη θετική ψήφισή σας. Και αφού δεν τις πήρε, πέστε μας μία αντίδραση, μία ανακοίνωση, μία καταγγελία που βγάλατε. Πέστε μας μία. Αυτά.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, προφανώς και συνεχίζεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι πολλά τα ζητήματα που τίθενται. Ακούσαμε και εκπρόσωπο από την Λαϊκή Συσπήρωση και όλα αυτά που συζητώνται τώρα είναι για την πρώτη δοκιμαστική εξόρυξη που θα γίνει την άνοιξη του 27. Βεβαίως και θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα αυτό αύριο στην εκπομπή μας αφού ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση.

Στην παρέα μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης. 4 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com. Από εκεί αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν χρειάζεται ούτε καν να το εκτυπώσετε. Πηγαίνετε στο πλοίο και γίνεται το check-in στην είσοδο και επιβιβάζεστε. Και βέβαια και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Τα έπιπλα της Sofa Company, χαλιά και μοκέτε σε μια μεγάλη γκάμα. Υφάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά, δάπεθα. Βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, σεντόνια. Τα κορυφαία παγκοσμίως ανατομικά στρώματα, αυτά της Elite Strom, που ξεκουράζουν το σώμα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα δελευκά είδη Gila Rose και Nef Nef στο κατάστημα Μπράτη στην Πολύ Φωσκόλου 19. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές και μεγάλες.

Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Θα τα ξαναπούμε φυσικά αύριο. Που σημαίνει μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Rockwell Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

καλό καιρό έχουμε. Μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον θα έχουμε καλό καιρό. Το ευχάριστο νέο αυτής της εβδομάδας είναι ότι ο πληθωρισμός τόλμησε και ύψωσε ανάστημα απέναντι στον παντοδύναμο, το Μητσοδάκη μου, και σκαρφάλισε στο 5,1. Ούτε 6. Όλα καλά όμως. Αντιθέτως στην Ισπανία, εντάξει, δεν έχουν εκεί πέρα την ψυχραιμία που έχει η δική μας κυβέρνηση. Τώρα ο Πέδρο Σάντσεφ, τι να λέει μπροστά στο Μητσοτάκη. Πάει σε εκλογές 29 του Νοέμβρη. Γιατί? Γιατί έγινε καταψήφιση διαταγμάτων στη Βουλή για τη στεγαστική κρίση εξαιτίας της έξωσης εκείνης της 87χρονης γυναίκας. Είπε λοιπόν ο Πέδρο Σάντσεφ: αντιμετωπίσαμε ένα διχασμένο κοινοβούλιο και τη χειρότερη αντιπολίτευση στην ιστορία. Ενώ η δική μας κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη χειρότερη αντιπολίτευση στην ιστορία, αλλά καλύτερη για αυτήν. Έχουμε αντιπολίτευση? Και αν έχουμε αντιπολίτευση, κάνει κάτι? Κάνει νύχια, κάνει μαλλί, κάνει λεύκα συμπροκτού, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Αλλά καλύτερη αντιπολίτευση όμως δεν μπορούσε να έχει. Παρ' όλα αυτά πάει σε εκλογές ο Σάντσεφ. Εμείς εδώ πέρα κάτι που θέλαμε να κάνουμε στη Βουλή εκεί πέρα με αλλαγές και αυτά, δεν ψηφίστηκε τίποτα. Εντάξει,

Έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης θα του μετανιώσει πολύ που δεν πήγε σε εκλογές και το καθυστερεί. Για τόσο το καθυστερεί, υστερεί. Και μετά θα έρθει η υστερία. Και μετά θα γίνει σαν να γίνει την εκπληκτική επιθεώρηση ραντεβού με την υστερία. Hearts will melt like ice as lights keep falling. Makes you feel so small again. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Και ο Μητσοτάκης τι περιμένει, γιατί θα κάνει κυβέρνηση με το Βελόπουλο, το Βασιλιάρη, όχι βέβαια. Ο Τσίπρας μας έπαιξε το σκύψε ευλογημένο, πήγε στο Άγιον Όρος να ψάλει.

Ο πληθωρισμός πήγε στο 5,1. Η κυβέρνηση υπολογίζει ανάπτυξη στο 2,3, πληθωρισμός στο 2,6, ανεργία στο 7,9. Αυτά σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τον προϋπολογισμό του 2027. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δις ευρώ ή το 3,3 του ΑΕΠ. Ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνουμε ότι διαβάζουμε. Στο 128,8. Το καλό νέο, όχι για μας, για την κυβέρνηση, είναι ότι την ίδια στιγμή τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,15 δις ευρώ και θα ανέλθουν στα 77,9 δις ευρώ. Όταν ακούτε δις, να συνεχίζετε τη λέξη και να το κάνετε δυστυχία. Εσείς μόνο τα φορολογικά έσοδα, αυτά που θα πληρώνουμε εμείς δηλαδή, θα αυξηθούν κατά 2,15 δις και θα ανέλθουν στα 77,9 δις ευρώ. Και η κυβέρνηση επιδοτεί ξενοδοχεία τύπου 20 Αυγανίας. Γιατί ξέρει η κυβέρνηση. Για αυτούς ισχύει, του πηγαίνετε να πηδάτε, γιατί εμείς

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιταχυνθεί από το 2% του 26 στο 7,9. Ό,τι να είναι. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1,5%. Πώς θα ενισχυθεί η ιδιωτική κατανάλωση? Θα παίρνουμε περισσότερα λεφτά, θα μπορούμε να χαλάμε περισσότερα. Έχουν πάει τώρα τελευταία να ψωνίσουν οι πολιτικοί? Όχι βέβαια. Αυτοί ζουν μονίμως με μπόνους.

αυτό το προσχέδιο λοιπόν, το άλλο λέει για να αγαπιόμαστε και απαλού να πληρωνόμαστε, λέει ότι ενσωματώνει νέες παρεμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 2,27 δις. Μόνο και ωραία που παίζουν τα δις. Δυστυχία δηλαδή. Για το 27. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Έλα ρε φίλε, 0,5%. Όταν οι βουλευτές αποκτούν 4-5 σπίτια το χρόνο παραπάνω με το μισθουλάκο τους. Ο κατώτατος μισθός σχεδιάζεται να αυξηθεί στα 960 ευρώ τον ίδιο μήνα. Ωρε φίλε, 960 ευρώ. Παιδιά, όλους τους οίκους ευγαμίας στα ξενοδοχεία

Και φυσικά η κυβέρνηση έχει στόχο ο κατώτατος μισθός. Το Γενάρη του 2028 ποιος ζει ποιος πεθαίνει να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Εντάξει, 1.000 ευρώ το υπολογίζεις με σημερινές τιμές που δεν είναι οι χειρότερες είναι, αλλά λες εντάξει, το 28 πού θα έχουν φτάσει οι τιμές.

μας είναι το Walk and Roll. Ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιδί. Έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί. Ασιατική κουζίνα. Όλη η ασιατική κουζίνα είναι εκεί. Noodles, sushi, baobans, σαλάτες, πολύ φρέσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ προστές τιμές. Με ένα τεράστιο κατάλογο που κάθε μέρα άλλο να παραγγέλνεις, θα περάσει πολύ καιρός για να τον εξαπλύσεις. Walk and Roll. Από τις 6 το απόγευμα ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο Τσιλιδί. Αλλά εσύ μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food experience. Το αγαπημένο σου street food. Όπου κι αν είσαι. Με delivery. 2-6-9-5-0-22-4-62. Η καλύτερη εξάρτηση της ζωής

Ιδανικός οι πρέσπες είναι τα φόπλακα για πολλές κυβερνήσεις. Η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κολλητή του κυρίου Μητσοδάκη και πολύ αγαπημένη φίλη, τους φιλοξένησε και στο σπίτι του στην Κρήτη, αναγνώρισε τη μακεδονική

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα.

0: Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44 107. Premium Vacation Homes.
4: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

FM 97,6, Άγγελος που λιώχει στο μικρόφωνο. Ποιος το περίμενε το Μητσοτάκη, θα τα βρει σκούρα από την μπαταρία της χώρας, στη Βουλγαρία δηλαδή, γιατί όλα εκεί τα στέλνουν στις μπαταρίες της. Και ότι θα παίζει σήμερα το παιχνίδι εδώ ο Τσάρος, εκεί ο Τσάρος, πού Τσάρος, πού Τσάρος πραγματικά. Υπήρχε μια νομική βάση πάνω στην οποία στηριζόταν επί δεκαετίες η ελληνική διεκδίκηση για τα κλεμμένα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Τα ξεχάσαμε. Μας στείλανε πίσω 48 εκκλησιαστικά κλεμμένα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Και στείλαμε πίσω τον εδώ ο Τσάρος, εκεί ο Τσάρος, πού Τσάρος. Ήταν μεγάλος πού Τσάρος.

κυβέρνηση επέλεξε τη λογική της διμερούς συναλλαγής. Πήραμε 48 κοιμήλια από τα χιλιάδες που έχουν πάρει και παραδώσαμε τα λείψανα του Τσάρου Σαμουίλη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Σόφια, μια μεγάλη ήττα για τη χώρα μας. Βούτυρο στο ψωμί του Σαμαρά, που ήρθε πακέτο μαζί με τα χειροκροτήματα της Φοντερ Λάιεν για τη μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει τίποτα, αλλά δεν μπορεί να πει και ο Μητσοτάκης τίποτα. Λέει όμως παρόλα αυτά.

όλο αυτό ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός είπε ότι τα μνημεία και τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Άρα τέρμα η διεκδίκηση. Έτσι δεν διεκδικούμε τίποτα από τη Βουλγαρία. Δεν διεκδικούμε πολεμικές αποζημιώσεις από τη Βουλγαρία, από την Γερμανία, συγγνώμη. Θα πηγαίνουμε στο Λονδίνο να τρίβουμε τον κόλλο μας στα μάρμαρα. Ποιος εκεί? Γιατί έχουμε ελληνική κυβέρνηση.

Πώς γίνεται λοιπόν οι Βρυξέλλες να είναι υπέρ των Σκοπίων και όχι υπέρ της Ελλάδας, να είναι υπέρ των Τούρκων και όχι υπέρ της Ελλάδας, να είναι υπέρ της Βουλγαρίας και όχι υπέρ της Ελλάδας? Από το πολύ κατά έχουμε γίνει σκατά. Εμείς τι κάνουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ως θεατές. Πήγε λοιπόν η Ούρσουλα στα Σκόπια, αναγνώρισε απροκάλυπτα τη μακεδονική γλώσσα και τη δίθεν εθνική ταυτότητα των γειτόνων. Εμείς τι είμαστε? Μια παράφραση εκείνου του τραγουδιού που έλεγε «Κομπάρσο στη ζωή σου, εγώ θα γίνω». Έλεγε «Δεν θα γίνω», αλλά εμείς τραγουδάμε «Κομπάρσο στη ζωή σου, εγώ θα γίνω». Είμαστε κομπάρσοι, οπότε να αντικαταστήσουμε τον εθνικό ύμνο με την κομπαρσία.

Όλα αυτά λοιπόν είναι βούτυρο στο ψωμί του Σαμαρά. Η κυβέρνηση κάνει δίαιτα, δεν τρώει ούτε ψωμί ούτε βούτυρο.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα ζακυθινά σούπερ μάρκετ που είναι η καλύτερη φίλη της έψας. Γιατί μπορούν και κρατούν χαμηλά τις τιμές, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες προσφορές. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα για να μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά στις τιμές. Πολύ φρέσκα. Και καθημερινά θα ανακαλύπτετε προσφορές σε όλα τα ράφια. Πλαίσια The Market, δύο καταστήματα στο Λαγανάκι. Τραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδη, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Κασενκάρι στην Αναβάφσος που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, που είναι τα Βουλάρη, στο Ιωσή Σαράτα. Και στην πλατεία Σοβουμού, όπου εκεί υπάρχει και ο διάσημος Γρηγόρης με τα φοβερά προϊόντα του. Πλαίσια The Market. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μπορείτε να ζητήσετε στο ταμείο να σας εκδώσουν εκπτωτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργιώνετε στις αγορές σας. Γιατί τα πλαίσια The Market ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της έπισης.

είστε έτοιμοι για τα γενέθλια? Η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε. Γίνεται 52 ετών. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, έρχεται για τα γενέθλια, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλάβει αν είναι της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, γιατί ενδεχομένως είναι δύο διαφορετικά κόμματα, αλλά εντάξει.

Δεν θα πάρει ο Κωστής Καραμαλής, δεν θα πάρει ο Σαμαράς φυσικά, δεν θα πάρουν οι Μαράκες. Έλα μωρέ, εντάξει σιγά. Υπάρχουν τόσοι Massif δεξιοί που θα πάνε. Massif δεξιός, ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Πλόβρης, ο Φλωρίδης, ο Βρυσοχοίδης. Δεν έχει σημασία που είναι από το Λάος, από το Πασόκ, από το ποτάμι. Στο κάτω κάτω δεν μας είπαν ποτέ ότι πάνε στη Νέα Δημοκρατία, μας είπαν ότι πάνε με τον Μητσοτάκη. Εκείνη η διαφορά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το όνομα, να σταματήσει να λέγεται Νέα Δημοκρατία και να λέγεται Νέος Μητσοτάκης. Και ποιο πιασάρικο είναι και ποιο συγκεκριμένο. Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Γιατί λέω άλλες ψήφισα Νέα Δημοκρατία και έρχεται στον τίποτα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και βλέπει αφιάλτης ο άνθρωπος. Ενώ μα λες ψήφισα Νέο Μητσοτάκη και είμαστε ήσυχους. Το ύπλο του δικαίου. Γιατί έχουν σηκώσει το δίκαιο πάνω από την

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

97,6. Άγγελος πλειώχει στο μικρόφωνο. Η κριτική τραγουδούν. Η Κρήτη μ' αναπνίγει και άλλο Μητσοτάκης τους είπε, μη στεναχωριέστε, θα σας αποζημιώσουμε. Ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ, από τον Ιαννό, από τον ένα τον άλλον. Αγάλη αγάλη γίνεται το αγκούρι αποζημίωση. Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Δεν πήγε κανένας πολιτικός, είδατε κανέναν πολιτικό να πάει.

πολιτικός πρέπει να είναι σαν το χταπόδι. Όσο το χτυπάς, να απλώνει. Όλοι οι πολιτικοί είναι μηδενός εξαρρωμένοι, έτσι.

Λοιπόν, μπορεί ο κ. Σπυρακάκης να μας λέει ότι θα πάει τον πληθωρισμό στο 2,7. Πώς θα τον πάρει? Θα τον πάει βόλτα μάλλον, να δει πως είναι το 2,7 και να τον επιστρέψει στο 5,1 που είναι σήμερα. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή η Eurostat ανακοίνωσε για την Ελλάδα πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στο 5,1. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος Ευρωζώνης είναι στο 3,8.

βεβαίως η κυβέρνηση πρόκειται να παρέμβει, όπως παρεμβαίνει κάθε φορά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος θα μας πει ότι τα έχει κανονίσει, ότι θα πέσουν οι τιμές στο κεφάλι μας και θα πάμε άσχημα, ότι θα ανακόψει την εσωκέρδη.

Θανατώσαμε χιλιάδες ζώα λόγω αευλογιάς και αυθόδους πυρετού και άρνησης από πλευράς κυβέρνησης να εμβολιαστούν. Εντάξει, δεν είναι άνθρωποι τα ζώα που μας επέβαλε με το ζόρι να εμβολιαστούν. Τα ζώα τα σκοτώναμε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ελλείμματα. Έλλειμμα 30.000 τόνων καταγράφεται στην αγορά της φέτας.

Έτσι λοιπόν τα γαλλοκτοπικά σε λίγο θα τρως ένα γιαουρτάκι και θα σου λένε γκουρμεδιά, γκουρμεδιά. Εκεί θα το πάμε. Εκεί που λέγαμε εγώ το βράδυ ένα γιορτάκι παιδιά, γιατί δεν έχω να αγοράσω κάτι άλλο. Τώρα θα σου λένε ωραίο Ροκοφέλλερ γιορτάκι.

και μια μεγάλη επιτυχία για το Πασόκ, μεγάλη, τεράστια. Ο Ναύαρχος, ένα αποστρατεία, Ευάγγελος Αποστολάκης, πήγε Πασόκ. Φωτογραφία, σαγκαλιά, φιλιά εκεί πέρα με τον Ανδρουλάκη.

Για να θυμηθούμε, υπουργός του Τσίπρα ήταν ο Αποστολάκης. Και παραλίγο να γίνει και υπουργός του Μητσοτάκη. Είχε παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής, τώρα πήγε στο Πασόκ. Ο Βαγγελάκης τρύπωσε, κατά το τηλέμαχος τρύπωσε. Μια μεγάλη θεατρική επιτυχία του Τσιφόρου. Που έγινε ταινία με το Βουτσά, ένα έξυπνο μούτρο. Που έλεγε εγώ να τρουπώσω, βρήκα, τρούπωσα, τελείωσε.

Έτσι λοιπόν είχαμε καλωσορίσματα στη Χαρλάου Τουρκούπου σήμερα. Ο Ανδρουλάκης του είπε, του Αποστολάκη, όλα σε Άκην. Καλωσορίζω σήμερα στην κομματική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο εν Αποστρατεία, που στη μακρά του πορεία στις ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Αυτό το έχουμε δει. Έχει διατελέσει αρχηγός για ΕΝΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Γιατί δεν έκανε τότε Μητσοτάκης υπουργός? Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, βέβαια, για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή που έχει ο τόπος στις επόμενες εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες. Έλα ρε Νικολάκη, δεν τα λες καλά. Έπρεπε να του πεις Ναυαρχούχο μου, Ναυαρχούχο μου. Ούτε καρέζα δεν μπορείς να γίνεις. Βέβαια, πώς θα γίνεις.

μαζί μας. Είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλήμματων Premium Vacation Homes. Είναι γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει πού απευθύνεται το καταλήμμα, ξέρει ακριβώς τι ζητά ο πελάτης, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Γιατί στην Premium Vacation Homes ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς σαν αποταμφίτες αυτούς. Είναι ο Σαμπελέκτης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 269-504-107 είναι σε θέση να εξασφαλίσουν και προσωπικό ευχαριστήριο.

Σήμερα 5 το Οκτώβρη είχαμε έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου. Παπάδες, τι, ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Ιερώνυμος μάλιστα τους ευχήθηκε υγεία, υπομονή, δύναμη και ομόνια. Σε εμάς, κύριε Ιερώνυμε, τι εύχεστε? Γιατί αν την υγεία, την υπομονή, τη δύναμη και την ομόνια την κρατήσουν οι πολιτικοί, εμείς τι θα κρατήσουμε?

Και στον αγιασμό, εντάξει, ήταν ο Μητσοτάκης, ήταν ο Ανδρουλάκης, ήταν και ο Κουτσούμπας και η Δούρου και η Κωνσταντοπούλου και ο Νατσιός από την Νίκη φυσικά. Και ποιος απουσίαζε? Ο Βελόπουλος. Είχε πάει στο Αγιονόρος, παιδιά, για να ελέγξει τη νέα σοδιά των κεραλιφών για το Αγιονόρος της Πέρυνας, να σιγουρευτεί ότι οι επιστολές του Χριστού είναι γνήσιες, και να βγει να πουλήσει ο άνθρωπος. Μα πήγε ο Κουτσούμπας και θα πήγε ο Βελόπουλος. Μα τι ζούμε? Καλά, ο Τσίπρας δεν είναι εκεί, γι' αυτό δεν πήγε. Αν ήταν ο βουλευτής ο Τσίπρας και συμμετείχε στη Βουλή, θα πήγαινε δίπλα στον Ιερόνυμο και θα ψεύγε. Ναι, ναι, όπως έψαλε στο Άγιον Όρος. Και μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη και τα ψάλανε ψαράδες.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός

0: και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

σπουδαία προσωπικότητα έφυγε του νησιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών, πλήρης ημερών, η Μαρία Ρουσέλα.

με μια πολύ μεγάλη διαδρομή, με πολλά σημαντικά επιτεύγματα, με πολλές τιμητικές διακρίσεις. Αδελφή της αγαπημένης ηθοποιού Τζένις Ρουσέ. Εκ μέρους του ραδιοφωνικού

Έχουμε και μια ηχηρή παρέτηση. Παρετήθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης από πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Ακίνθου. Θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε κουβέντες.

Μαζί μας είναι το Θεόδωρο Δαγκαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο χτέο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυλοδέματα. Το Θεόδωρο Δαγκαστάνης. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, με εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, πορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Η επιλογή του Θεόδωρου Δαγκαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχαν πραγματοποιηθεί οι προηγούμενοι έλεγχοι των οχημάτων τους. Τηλέφωνο για επικοινωνία 269-500-33-363 και το mail info@theodorodagastanis.gr.

Πάμε να δούμε τι μπορείτε να απολαύσετε στους κινηματογράφους του νησιού. Στον κινηματογράφο Φόσχολος, μέχρι και την Τετάρτη στις 6.30, Σόν το Πρόβατο και το Δέρας Φάρμας. Μεταγωγισμένο στα ελληνικά, μια υπέροχη ταινία και πολύ μεγάλη παραγωγή. Στις 8, η τελευταία ταινία του Brad Pitt, Στην καρδιά του κτίνους, όπου συμπροταγωνιστεί με έναν υπέροχο σκύλο. Μια ταινία για την οποία εδώ στο νησί μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια, βγαίνουν συγκινημένοι, είναι και μεγάλη παραγωγή. Είναι περιπέτεια, αλλά η συγκίνηση πάει πάνω απ' όλα. Και από σώμα σε στόμα η επιτυχία μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος. Και στις 10, το Digger με τον Κρούς. Το Digger συγχρόνως 8, για τελευταίες ημέρες, το θερινό σινεμά Χριστός Νίκας. Αλλά και 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Το επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και άντρες. Όπου ξεκινά με ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κορυφαίο κεφάλαιο ομορφιάς ξεκινά στο New Life Beauty Club. Υποδέχονται την Gernetic στο New Life Beauty Club, μια εταιρεία πρωτοπόρου που έχει κάνει σκοπό της να βοηθήσει το δέρμα να ανακτήσει τη φυσική του λάμψη μέσω στοχευμένων, προσέξτε, μη επεμβατικών λύσεων. Γιατί ξεχώρισαν αυτή την εταιρεία στο New Life Beauty Club? Την ξεχώρισαν για την 100% φυσική σύνθεση που αξιοποιεί στο έπακρο φυτικά κύτταρα, βιταμίνες, υγνοστοιχεία, αμινοξέα και ευγενή όλια με εγγυημένα αποτελέσματα χωρίς ίχνος αλλεργιών. Επίσης προσφέρει βαθιά δράση, η προηγούμενη τεχνολογία της επιτρέπει στα ενεργά συστατικά να βρουν απευθείας το επίπεδο του χωρίου της δερμίδας, προσφέροντας ορατή αναγέννηση. Μία επεμβατική φροντίδα συνδυάζει τα μέγιστα ωφέλη με την απόλυτη χαλάρωση. Ως εξειδικευμένη είναι πλέον έτοιμοι να προσφέρουν απόλυτα εξοπλισμένες θεραπείες, προωθώντας την αρμονία ανάμεσα στην προσωπικότητα και τη θηλυκότητά σας. Άρα αυτό δεν είναι για αγόρια. Ελάτε λοιπόν να δώσουν μια νέα ζωή στην επιδερμίδα σας. Το New Life Beauty Club είναι Κρεμονίου 42 και το τηλέφωνο 2695-022-820. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 θα είμαστε ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Α αργό, Β χτίζω, Γ μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Θα σας την πω εγώ. Αργό σημαίνει στην γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Αυτή είναι η Μπεκατόρου από το γνωστό παιχνίδι. Ρωτάει εκεί τους παίχτες τι σημαίνει η φράση, που αλλιώς την ξέραμε όλοι εμείς, αλλά τελικά σημαίνει αργό. Οπότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε αν αργήσετε στη δουλειά, να λέτε αντί για άργησα στη δουλειά το άλλο. Και όταν είστε στο άλλο, να χρησιμοποιείτε το αργό. Αυτά αλλάζουν. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά παιχνίδια. Ένα θέμα είναι αυτό, που δεν είναι ακριβώς της επικαιρότητας. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαιτίας του Σαμαρά μάθαμε ότι είχαμε εδώ τα οστά του Σαμουήλ. Είναι ο τσάρος των Βουλγάρων, γι' αυτό και το τραγούδι βουλγάρικο σήμερα, από τους D-Emotion Project. Και τα είχαμε τα κόκαλα εδώ και 100 χρόνια, το 65 που βρέθηκαν. Λέω, ο Σαμαράς λέει ότι να, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δώσαμε στους Βουλγάρους και τα υποδέχτηκαν εκεί γιατί πολύ χάρηκαν. Είναι, όπως λέει ο Σαμαράς, σαν να μας δίνει εμάς κάποιος τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει καλύτερο, μεγαλύτερη ευτυχία για ένα λαό. Ας πάει η φέτα 80 ευρώ το κιλό. Τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 180 να πάει. Τα κόκαλα, το φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι κάναν τελετές εκεί, αεροπλάνα να συνοδεύουν τα κόκαλα, τα οστά του Σαμουήλ. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα θέμα εδώ, γιατί σε αντάλλαγμα εμείς για τα οστά του Σαμουήλ πήραμε κάτι σταυρουδάκια που τα είχαν κλέψει αυτοί όταν είχαν έρθει εδώ στην γερμανική κατοχή, που ήταν τριπλή κατοχή. Ωραία είναι όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, αλλά είναι ωραία, ωραία, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση γύρω από όλα αυτά. Και μέσα στο ηχητικό έτσι της αρχής, πάνω στο βουλγάρικο τραγούδι, ακούσαμε και έναν ψαρά που λέγεται Τσιπούρας, ο άνθρωπος, και διαμαρτύρεται. Θα τον ξαναβρούμε. Όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα, και το Σαμαρά και το Σαμουήλ και τον Τσιπούρα και το αργό στην γλώσσα του Καζαντζάκη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, να πάμε στα ευχάριστα νέα που αφορούν τη ζωή μας.
2: Πέταξε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1%.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, να έχω τρελαθεί.
2: Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο. Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
4: Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματημό, διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνεις στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα τρία χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας, που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Δεν το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε το πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση προκαλεί εξουσία.
3: Ξαναγύρισε τώρα!
2: Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός.

0: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα ένα και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό. Όπως παίρνουν οι άλλες οι κυρίες στο κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί. Και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομπύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει: εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες. Οι άλλοι εδώ λένε: έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές. Όχι, θα σου τον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ, πολύ τέλεια. Ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη. Χωρίς καφέ ζεις. Χωρίς ψωμί ζεις, βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής, οπότε καμία διαμαρτυρία. Γίνομαι άδωνης τώρα. Αυτά είναι τα επόμενα. Θα τα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα ακούσουν σίγουρα όλα αυτά. Όπως ακούσατε, ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουν κανένα άλλο αντίπαλο. Τον εαυτό τους έχουν χρήσει ως αντίπαλο. Πάνε όλα πολύ καλά. Και αν ο κακός τους εαυτός επικρατήσει, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τους ίδιους. Για τη χώρα πάνε ρόιδο. Όπως ξέρουμε, με τον καλό και τον κακό εαυτό τους. Άρα, ποια μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι?
5: Θέλω να σας πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε, οι κυβερνήσεις, οι συνεργασίες, είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει, βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους ψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτιρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός. Ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους. Είναι συνδικαλιστής Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάνουν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν περνάνε καλά και οι αλλοίς. Δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους αλλοίς, έχει και ένα παρελθόν.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρας ο Δημήτρης, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρο 98 ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή είστε νεοδημοκράτης, οκ, okay, αυτό να το δεχτούμε. Δεν είναι, είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτη στα προβλήματά του. Και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε και βγαίνει και τα λέει και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή εν πάση περιπτώσει όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους, νιώθουν κάτι, να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, οκ, να το κάνεις, αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφισες Νέα Δημοκρατία, θα ήταν δίπλα σου? Γι' αυτό υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους αλλοίς και στον κύριο Τσιπούρα.
2: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μας καταδέχεται.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό, να κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω, να του έλεγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός, δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη μεριά. Δεν τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω. Διαπερνάει το βλέμμα σου από την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου. Είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα. Τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν. Τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι. Και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι. Και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσο ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα άλλα αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα αστέρια μου της χάρισα, τον ήλιο την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και εκείνη μ' άφησε ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι, σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων, τους έχουμε ακούσει, απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες, μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της Πλεύσης που λέει Πλεύση είναι η λύση, και το άλλο ήταν Ελληνική λύση που είναι η λύση έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η Ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση, και η Πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η Ελληνική λύση.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
4: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η Ελληνική.

0: και η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρότος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει σύμπλευση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το βιντεάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις. Πάμε σε εκλογές όπως πρέπει. Καταστρέφει το πλανήτης, κανονικά όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και εκλογές. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι, εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι. Εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο. Το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του και έχει πάει και ο Σαμαράς στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα, ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, γιατί το βάλες.
3: Πάμε να κλείσει το κόμμα.
4: Ακόμα.
3: Για να διαβάσει μεσοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πως αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Ότι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια, που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με πολλά παράλογα. 2.11 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο το σηκώνει αυτή τη στιγμή, αν πάει.

0: Ο Αποστόλης, ένας ακροατής, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή στα κέντρα τώρα μέσα, λέει ότι τώρα το λέω εγώ στη μια μισή ας πούμε και από τώρα πιάνει δουλειά ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης με το που ξεκινάει η εκπομπή είναι στο χαράκωμα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τη 1:05, τώρα από τη 1, γιατί ξεκινάμε 1 ακριβώς, δεν έχει δελτίωση τη 1, οπότε από εκείνη την ώρα είναι ο Αποστόλης στη θέση του, είναι συνεπής, μαχητής, αγωνιστής. Στο τηλέφωνο από πάνω και περιμένει πώς και πώς να πάρετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να πάει μια μισή για να επικοινωνήσετε μαζί του. Όσο κρατάει η εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής. Το ίδιο είναι και ο Δημήτρης Κύρκος. Εδώ, συνεπής, μαχητής, τι βλακές έλεγα πριν. Αγωνιστής όλα αυτά, πάνω στην κονσόλα, πατάει τα κουμπιά. Τέτοιο θα πατήσει τώρα, μια φέτα εκεί, να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσύ βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι εμεί στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο να πούμε και όλε αυτέ τι μαλακίε. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε.
2: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλο, πιστεύει κανεί ότι ο Τριαντόπουλο θα έχει κάποιε επιπτώσει, κάποιε συνέπειε.
1: Ούτε καν.
2: Α.
1: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνε φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
2: Αυτό.
1: Έτσι, στη χειρότερη.
2: Λίγο να μαυρίσει το μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
1: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα αλυτάρα. Βγαίνουν και λένε ότι βγήκε συμπέρασμα, δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ ξέρω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαχικά καύσιμα. Έτσι.
2: Όπα, μίλησε μου.
1: Τι σκέψη μου λέω. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωνη του κάθε.
2: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
2: Όχι.
1: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αλυταράδες.
2: Τα παραλές.
1: Όχι, είμαι πολύ επικής, νομίζω.
2: Είσαι.
3: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
4: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
3: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
2: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
3: Το όριο είναι πολύ σαφές.
2: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
3: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
2: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
3: Για να πάω κι εγώ.
2: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
3: Λιγάκι.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
3: Χάρηκα που σας.
2: Εγώ να δείτε.
3: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια, όλα καλά?
2: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
3: Καλά, εγώ σχόλασα.
2: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
3: Και λέω να κάνω ένα ντους.
2: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
3: Προνόησα.
2: Πάλι καλά. Και?
3: Έναν άπλιο εδώ στην Τολικοκύρη, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και το νίκη τώρα την ανανέωση.
2: Δεν είχες βραστήρα?
3: Βραστήρα, δεν είχα.
2: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
3: Έχω μαλλί, ρε, τι απόσταλε, δεν μπορεί.
2: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, α το μαλλί.
3: Για το μαλλί θα το πλύνω.
2: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
3: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
2: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά. Εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
3: Όχι, τέτοιο προβλήματα δεν έχουμε.
2: Θα έχεις.
5: Αποστόλη, friend.
2: Έλα.
5: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
2: Οχ, τι.
5: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
2: Να.
5: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
2: Ναι.
5: Γιατί, μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, επιτρέπει.

0: συγγνώμη, έχετε λάβει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης ως διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ενώ φέρω στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
1: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Stigma Radio.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση.
9: κυκλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
15: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
16: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
17: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
16: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
14: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
15: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: και η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Εγώ από τους δύο ύμνους προτιμώ του Βελόπουλου. Είναι πιο ωραία ψεύτικος από ότι είναι ο άλλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι επικός, έχουν βρει ωραία φωνή, καθαρός. Σε παίρνει με κάποιο τρόπο. Σε θες να ψηφίσεις Βελόπουλο ακούγοντας τον ύμνο, λες σταματήστε τώρα, όχι άλλο, θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τάγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο. Αυτό από μόνο του, αυτή η φράση είναι αστεία, από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτή την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
3: Πάντως, κυρία Ασλανίδη, δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
4: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης.
6: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
3: Μάλιστα.
6: Άσε που η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει ότι έχει δικαιωθεί ο κ. Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Ομορφώνει μας με την Κάρπαθο και αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος, αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Εκεί θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα τώρα, καλώδιο το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ, οπότε όταν φυσάει πολύ, είδατε προχθές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι και γενικώς, όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο, έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
7: Ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
8: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
8: Υποχωρήσαμε.
7: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
2: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο Πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, κ. Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσει μία είναι σαν να έχει υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, κ. Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
9: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση.
2: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
1: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί, το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας
10: νέα. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
11: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση, εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
2: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικολάκη του Παπαχέλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ίμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς γιατί είναι ωραίες οι διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε ψηφοφόροι Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια, θέλω να πω. Καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί, κάνουν και έναν ελιγμό. Αυτό το καλώδιο τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες, και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
12: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφωνοταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
13: Ένα από στον Ταρόμι, σπέτυχα, είμαι ο πρώτος, πες μου.
14: Όχι.
13: Ο πρώτος, τι πάρε, μαλάκα, είναι φοβερό.
14: Τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτος, είναι δυνατόν.
13: Βέβαια, μου δεν είναι γιατρό να ανακοίνωσε ότι πήγε ο Αποστόλης.
14: Α, καλά.
13: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμείς άτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με τους Γερμανούς. Σωστά.
14: Μάλιστα.
13: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν το διπλανό τους. Να δίνουν το παιδί τους. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, ας πούμε. Το Βερολίνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέμπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες, τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζουμε κατευθείαν.
14: Ναι.
13: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
14: Τότε τι αυτονόητα θα πούμε.
13: Πάλι γυρνάμε πίσω
14: κάπου. Ότι είναι γκεμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το τομάρι τους.
13: Όχι.
14: Άντε τώρα.
13: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
14: Εάν το είπε, τελείωσε.
13: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Έχει σιχτήρ.
14: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
13: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα μου κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα κάνει, του λέω. Με κοιτάει, μην κοιτάς, του λέω, τι θα κάνει. Απλά τον πλού μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
14: Έλα.
13: Να σου πω το ξενέδωρο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες και όλο το
14: ανέκδοτο. Όχι, αλλά δεν πειράζει.
13: Πονάς, Μίτσο μου. Τέλος πάντων, είναι σόκι, να μην το πω.
14: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
13: Το κατάλαβα.
14: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
15: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
14: Γεια.
15: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
14: Και γιατί μιλάς σαν AI. Δεν
15: μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
14: Α, έτσι. Καλά, εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
15: Μίλω στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
14: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
16: Πωλείτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απέξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει? Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά?
14: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει?
16: Τι να γίνει καλύτερο? Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
14: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
16: Μα δεν πει για το Αναλέξη, άμα.
14: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί?
17: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό?
16: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Έλες πάντων.
14: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουμε?
16: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
14: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
16: Ας πούμε το ελληνικό, τη μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε? Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια.
14: Yeah.
16: Αεροδρόμιο.
14: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
2: Έχει πάρει και αύξηση τώρα για τους ταρίφες στο αεροδρόμιο. Από την κυβέρνησή μας και αυτό. Απελευθερώθηκε ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης και πήγε να διασκεδάσει στο Μέγαρο Μουσικής. Σιγά μην πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Γονίδι πήγε, πού θα πήγαινε. Πήρε και την παρέα του και είναι ο Γονίδης από πάνω και καλωσορίζει τον Κασιδιάρη και του εύχεται τα καλύτερα.
18: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει να το φυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρει μπροστά σου.
2: Όταν σε ένα φασίστα του έφτιασε ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες, και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
19: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
20: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα, λεπτά.
2: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλ για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι κανείς. Πώς θα μάθουμε. Εκτός αν το έχεις πάνω σου, δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο Γονίδης καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι, χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα. Τα άλλα πάνε τέλεια, όπως ξέρουμε. Ο Γονίδης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
20: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που φτιάξε? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων?
21: Έλα, και το λένε Sunday. Και έχει ήλιο, να μου
20: δηλαδή. Sunday, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά. Την Κυριακή ως επιτοπλίστων, πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
21: Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
20: Μα εμείς προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε εκεί ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, γι' αυτό λέει Sunday. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος εδώ τεκμηριωμένα, επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά, να φύγει ο τρίτος λαός, αμέσως μετά διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
0: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
0: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάνω από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος, που του λέγες για τα στρουφάκια.
14: Δεν ξέρει, παιδί μου.
0: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούφ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
14: Όλα τα ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αριστερή του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές το Βελεξισία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλο είπε κακομύριδες, πώς είπες το...
14: Ναι, ναι, κακομύριδες.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στην Αιωνία, στον Ταύρο, στο Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι βάση, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είστε, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
14: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
22: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
23: Γιατί?
24: Γιατί είσαι μαλάκα!
0: Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης σου λέει να σπουδάσει τον Άδωνη, κακό σου λέμε και φασίστα και πάλι. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος ψυχαμένος συμφεροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήσου πώς έβριζε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους βλύφει τώρα.
22: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
14: Τα παραλέτε.
0: Αποστόλη, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε, ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
14: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
0: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι και τι
14: ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
0: Όχι, δεν...
14: όχι. Άρα σύγχυση.
0: Μένουμε κάπου.
14: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
25: Απόστολε, γεια σου.
14: Για χαρά.
25: Ο Θανάσης από το Εργάλη.
14: Γεια σου.
25: Καλά είσαι.
14: Καλά.
25: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει λέει 400 ευρώ, αλλά επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
14: Πόσο είσαι?
25: Είμαι 63 στα 64.
14: Υπομονή.
25: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
14: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
25: Αυτά είναι ακριβά.
14: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
25: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω πριν.
14: Γιαχνή μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
25: Άμα είναι έτσι.
14: Πλακή.
25: Πατάτες μπλουμ.
14: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
25: Ή πατάτες λέει. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού λέει.
14: Όπως νομίζεις.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία.

0: λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Πλέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσσας The Market και Πλέσσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσσας The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στίγμα.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Πλέσσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Ψών το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ψών το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25-798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Στους τομείς αρτοποιίας.

0: πάστας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
7: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου.

0: απόλαυσης σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές HASP,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium vacationhomes.gr.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

πλήρες όνομά της είναι Αωρία Ιζαμπέλ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αωρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία, έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα σίγγλ που λεγόταν και λέγεται OK All Right, ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα δύο φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για δύο ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον γέρο Τσιγκούνη, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Day Drinker, ένα καινούριο, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Day Drinker είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027. Ό,τι διαβάζω εδώ.

συνελήφθη, λέει, άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε σε σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω έκφραση δηλαδή.

η Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε. Και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα έχει υπόψη σου, θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κτλ. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες.

να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι, αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive and Kicking. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος των Χριστουγέννων στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκετε www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

Οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: region here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

διαβάζω εδώ μία ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μια γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μια σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συρκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλα. Περίπου.

Get Mary. Miley Cyrus καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το παλιό χάρτινο με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος γιατί δεν βλέπει.

Η Molly Elizabeth, τι όνομα και αυτό, να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων, στο Run Rabbit. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
7: Στίγμα Radio.
8: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να θέσεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phaser Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phaser Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σας έλεγα για μια έρευνα που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη σε 37 χώρες. Διαβάζω εδώ ότι στις 34 από τις 37 χώρες η πλειονότητα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες, και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες χώρες. Μετράνε ακόμα και 8% ανεργία μόνο και μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 68% των Ελλήνων περιμένει ότι η AI θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, και αυτή η γνώμη των Ελλήνων βρίσκεται αρκετά ψηλά. Πιο ψηλά από την Ελλάδα, από τον κόσμο της Ελλάδας εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν το ίδιο οι Αμερικανοί, ας πούμε, η Νότια Κορέα. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και μέσα στα πράγματα, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν περισσότερα, βρίσκονται πιο μπροστά ήδη. Σε όλα τα προβλήματα, σε όλα αυτά που εμείς βιώνουμε τώρα, αυτοί τα έχουν βιώσει πριν αρκετά χρόνια. Αυστραλία, Νότια Κορέα, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αμέσως μετά Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Το ενδιαφέρον με τους εξωγήινους συνεχίζεται. Προφανώς δεν έχουμε άλλα βίντεο να δείξουμε. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα. Π.χ. ένα ραδιοφωνικό σήμα που έπιασαν πριν από λίγο καιρό και το γράψαν οι εφημερίδες. Λεπτομέρειες από εκεί και πέρα τι έγινε. Αν είναι πραγματικά από προηγμένο πολιτισμό. Γιατί αυτό το ρημαδιασμένο το σήμα από άλλους πλανήτες μακρινούς το ψάχνουν δεκαετίες τώρα. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Το μόνο που διαβάζω εδώ λίγο πιο καινούριο είναι ότι υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη γη. Γίνεται μελέτη από πανεπιστήμια για να δοθεί απάντηση και σε αυτό. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο θα ήταν να εμφανιστούν πραγματικά εξωγήινοι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα είναι αληθινή εξωγήινη ή ψεύτικη και θα μας πούνε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να έχει γίνει. Αλλά να μην μας λένε τίποτα, να μας το πηγαίνουν σιγά σιγά και όπως θέλουν οι ηγέτες αυτής εδώ της γης, η οποία είναι μικρότερη από κουκίδα στον ωκεανό.

στο τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε εδώ και πάλι. Να είστε καλά, να ακούτε δυνατά μουσική. Και εμείς εδώ σε 22 ώρες παρέα μαζί. Για χαρά από μένα.

0: visage. Comment éteindre.
1: Stigma Radio.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μισού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Ξεκινάει ένα ταξίδι δίωρο στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα. Η Ezra Collective μας καλωσόρισαν στην απόψινή μας εκπομπή με το νέο τους άλμπουμ Here Because of Hope. Ακούσαμε το κομμάτι Someday. Η Ezra Collective, που ο ήχος τους ακολουθεί μια διαδρομή από την Αφρική μέσω Καραϊβικής στο σύγχρονο Λονδίνο. Να σημειώσετε, το άλμπουμ πήγε στο νούμερο 1 του UK Album Chart, δηλαδή του επίσημου καταλόγου επιτυχιών για τα άλμπουμς στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό που μόνο του είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αφού ελάχιστα άλμπουμς το έχουν καταφέρει αυτό στην 60χρονη παρουσία του chart στην βρετανική μουσική πραγματικότητα. Freddie Hubbard για τη συνέχεια, Little Sunflower από το άλμπουμ Black Lass το 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Celestial Blues από τους Gary Bartz and Two Troop και το σπουδαίο τους άλμπουμ Harlem Bush Music Uhuru που κυκλοφόρησε το 1971. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον βιμπραφωνίστα Roy Ayers και το συγκρότημά του Ubiquity. Ακούμε το κομμάτι The Memory από το άλμπουμ The Vibration του 1976. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς Niacinamide. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διαστρεμμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, όπου βέβαια διασκευάζει με τον δικό τρόπο συνθέσεις του Miles Davis, όπως το Seven Steps to Heaven που ακούσαμε, μια σύνθεση του Miles από το μόνιμο άλμπουμ του 1963, για τη συνέχεια Chico Freeman από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Morning Prayer 1976, ακούμε το κομμάτι Like the Kind of Peace It Is, μαζί του Henry Thardigill, Cecil McBee, Muller Richard Abrams. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

το Γάλλο σαξοφωνίστα Ροντρίγκο Αμάντο, το συγκρότημά του The Breeze, από The Bridge, από το άλμπουμ του Farther Beyond, ζωντανά εγγραφημένο στο Amsterdam το 2023, κυκλοφόρησε το 2025. Ακούσαμε το κομμάτι That's How Strong Our Love Is. Για το κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκπομπής Jazz Live διαλέξαμε του Chicago Underground, ένα ντουέτο, Rob Manzurek, κορνέτα, πιάνο και διάφορα ηλεκτρονικά, και Chad Taylor, κρουστά. Axis and Alignment, το άλμπουμ το οποίο διαλέγουμε, το κομμάτι Lifelines. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Duke Ellington και John Coltrane. Από τη συνεργασία τους και το άλμπουμ του 1963 ακούσαμε Angelica. Για τη συνέχεια, Brad Mehldau από το άλμπουμ Brad Mehldau Trio Live, ηχογραφημένο το 2008 στο Village Vanguard. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το 2008, είχε ηχογραφηθεί το 2006 σε ένα εξαήμερο εμφανίσεων στο Village Vanguard το τρίο. Το τρίο το οποίο αποτελείται από τον Larry Grenadier μπάσο και τον Marcus Gilmore drums. Ακούμε το κομμάτι B-flat Vals. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Γάλλος σαξοφωνίστας Εμίλ Παριζιέν από το νέο του άλμπουμ Floating, ακούσαμε το κομμάτι Portal, το οποίο στην αρχή, στην εισαγωγή δηλαδή, θύμιζε λίγο επικίνδυνες αποστολές και Λάλο Σιφρίν, στον μπάσο η σπουδαία Λίντα Μέι Χον Λου. Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τη Steve Swallow, Winter Song στο νέο του άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια. Ακούμε το κομμάτι 6, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε μέσα στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος σε Comedy Jazz Live με τον τρομπετίστα Jeremy Pell, το νέο του άλμπουμ Our Community Will Not Be Erased. Ακούσαμε το κομμάτι Manifesto. Για τη συνέχεια είναι επίσης νέο άλμπουμ Λαϊκή Συν Μπέντζαμιν μαζί με Terence Blanchard στο συγκεκριμένο κομμάτι Beyond the Dawn, το συγκεκριμένο κομμάτι από το νέο της άλμπουμ We Dream. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές.

Sleeves ή πως ο John Coltrane μετέτρεψε μια αγγλική μπαλάντα του 16ου αιώνα σε ένα από τα αριστουργήματα της jazz, εκπληκτική ερμηνεία του στο σοπράνο σαξόφωνο, από το άλμπουμ Africa Brass του 1961. Θα κλείσουμε με ένα καινούργιο άλμπουμ του πιανίστα Sean Mason, το νέο του άλμπουμ State of the Art. Ακούμε το κομμάτι Secure the Bag. Ένας καλλιτέχνης, αληθινός μάστερ του ήχου του Νότου, Sound of the South. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.